0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721098091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: 90s. Ακούς την αγαπημένη σου μουσική. 90s to now.
1: Ain't no sunshine when she's gone.
2: Η μουσική του Kiss FM είναι ξεχωριστή και τέλεια.
0: Η μουσική του Kiss μας φτιάχνει τη διάθεση. 90s to

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 120 123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.

is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90s to now. Κάθε πρωί στις 7.

0: είστε και σήμερα, Τεταρτούλα, 14 Οκτωβρίου, στην καρδιά της εβδομάδας. Βροχερές καλημέρες σε όσους έχετε ξυπνήσει. Να σας ενημερώσουμε ότι έξω δεν γίνεται κατακλυσμός, αλλά είναι βροχερά.
1: Έχει λίγο φτισίδι, δεν έχει, θα πούμε ψέματα.
0: Έχει, είναι νοπά κάτω, έχει βρέξει τη νύχτα. Από ό,τι φαίνεται θα βρέχει όλη τη μέρα.
1: Έβρεχε όλο το βράδυ, ρε, γιατί εγώ κοιμάμαι με ανάκληση και άκουγα τη βροχή όλο το βράδυ. Πολύ ωραίο ύπνο έκανα.
0: Κι εγώ, πολύ ωραία. Εσείς πώς κοιμηθήκατε, πώς ξυπνήσατε? Μη φοβάστε για τα υπόλοιπα, φτιάξτε καφεδάκι και το breakfast show ξεκινάει. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζώε Πρέ.
0: Φυσικά είστε στον αέρα του Kiss 92,9 με τις καλύτερες 90's του Now επιτυχίες. Ξεκινήσαμε ήδη με Celine Dion και έχουμε ετοιμάσει και σήμερα, παιδιά, εκπομπάρα.
1: Καταρχάς, να μάθουμε γιατί ξυπνάμε μερικές φορές με ένα τραγούδι κολλημένο στο μυαλό μας.
0: Να, σήμερα καλή ώρα και γι' αυτό ζήτησα στη Ζωή να βάλει I Drove All Night από Celine Dion. Το δίλημα της ημέρας έχουμε επίσης, που θα κάνουμε χαμό, έτσι.
1: Επίσης, παιδιά, βρέθηκε το φάρμακο κατά της καράφλας και μάλιστα το βρίσκει σε μανάβικο.
0: Υπάρχει κρεβάτι που σε σκουντάει όταν ροχαλίζεις?
1: Μην ξεχνάτε ότι 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Επίσης, 6942-929-929, φυσικά το Viber της εκπομπής. Χρήσιμο είναι, γράψτε τον αριθμό αν τον έχετε εύκαιρο, γιατί είναι για τα πάντα. Για να στέλνετε τις καλημέρες σας, να κάνετε τις ερωτήσεις σας, να μας ενημερώνετε πώς είναι η μέρα σας.
1: Μετά είναι για το δίλημα της ημέρας που θα στείλετε τα ηχητικά σας.
0: Επίσης, αν έχει κίνηση, πού είστε, τι έχει γίνει, αν έχει γίνει καν τρακάρισμα, σε ποια περιοχή είστε, τι, όλα θέλουμε να τα ξέρουμε. Όλα θέλω να τα ξέρω.
1: Μια λιβελούλα. Ωραία. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, καφεδάκι φτιάξτε και εμείς είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα με κέφι.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
4: Είστε καταπληκτικοί.
3: Κάθε μέρα με συνοδεύετε πάντα στην δουλειά.
4: Περνάω υπέροχα.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ. Κάθε πρωί στις 7.

0: 7 και 8 πρώτα λεπτά. Εκεί σε 92,9 παρέα με τις πιο 90 του νέου επιτυχίες. Και ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται οι πρώτες καλημέρες στο Viber, αλλά και τα πρώτα, έτσι, οι πρώτες ενημερώσεις για τον καιρό σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Για παράδειγμα, στη Χαλκίδα μας λέει ότι γίνεται πανικός από αέρα, φοβερή βροχή και μεγαλώτσες ένα τετράγωνο. Λέει, πήγα στη δουλειά μου και άλλαξα ρούχα. Προσοχή, παιδιά, γιατί σήμερα όντως κάποιες περιοχές της Ελλάδας θα έχουν ακραία καιρικά φαινόμενα. Πραγματικά προσοχή. Δεν ξέρω αν τα μάθατε κατά τα άλλα, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό, το ίντερνετ, μιλάμε φυσικά για το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό.
1: Για να έχετε εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Τι έχετε να κάνετε? Να μπείτε τώρα στο dei.gr/Fiber και να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Όπως τα είπαμε και όπως έχουμε καταλάβει για τα καλά όσοι έχουμε ξυπνήσει έτσι πρωί-πρωί, βροχερή θα είναι η σημερινή Τετάρτη στην Αθήνα, με βροχές το πρωί και ασθενέστερα φαινόμενα μέχρι το βράδυ. Όλη τη μέρα όμως θα ρίχνει.
1: Κάτσε να πιω μια κουλιά γιατί.
0: Με τη υγεία σου.
1: Βράχνιασα.
0: Θα ρίχνει όλη μέρα. Η θερμοκρασία θα είναι έτσι. Ξυπνήσαμε το πρωί, το νιώσαμε, 16 βαθμούς Κελσίου και θα φτάσει μέχρι στους 18-19 το μεσημέρι και το βράδυ θα ξαναπέσει εκεί στους 16. Δυνατοί βοριάδες σε αρκετά μέρη της Ελλάδας, παιδιά. Μιλάμε για 6, 7 και 8 μποφόρ σε κάποιες περιοχές. Να καλή ώρα που μας στείλανε από τη Χαλκίδα. Η Εύβοια είναι μέσα στις περιοχές που θα πληγεί. Προσοχή στις μετακινήσεις λόγω της βροχής και των ισχυρών ανέμων. Γενικά, προσοχή σήμερα, είναι η πιο δύσκολη μέρα.
1: Ρίση Αργύρη, εγώ χθες έβαλα πλυντήρια και σήμερα το πρωί ξύπνησα και νομίζω λείπανε μερικά ρούχα.
0: Γιατί τα απλώσεις έξω?
1: Πού να τα απλώσω?
0: Έξω με τη βροχή τα απλώσες.
1: Μα έχω τέντα. Κάτω από την τέντα είναι, δεν βρέχονται. Αλλά νομίζω ότι κάποια εξαφανίστηκε. Και ήταν ένα μπλουζάκι, πολύ μου άρεσε.
0: Τα βρακιά όλα στη θέση τους.
1: Τα βρακιά πάντα. Τα βρακιά δεν ξέρω τι γίνεται. Έχω βρει έναν τρόπο, τα δεματίζω. Μην φύγουν τα βρακιά, καήκαμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στο Κηφισό έχει κίνηση από το ύψος του Αιγάλεως μέχρι και τη Νέα Ιωνία στην άνοδο και στην κάθοδο. Μου δείχνει εδώ πέρα ο χάρτης ότι έχουν γίνει αρκετά ατυχηματάκια σε διάφορα σημεία της καθόδου όμως.
0: Όταν τα λέει ο Αργύρης, προσοχή.
1: Από το, παιδιά, από το ύψος του Ηλίων μέχρι και το Περιστέρι.
0: Ναι.
1: Προσοχή.
0: Τώρα θα γλιστράει ο δρόμος. Όπου κάθε φορά που βρέχει γίνεται πανελευθερία. Προσοχή, παιδιά. Προσοχή. Έχει ξεκινήσει και ο δακτύλιος στο κέντρο. Προσοχή. Μην αγχώνεστε. Μην τα βλέπουμε όλα μαύρα. Μέσα στη μαυρίλα υπάρχει και φως. Και το φως είναι εδώ.
1: Και είναι
0: το
1: κόκκινο. Είναι κόκκινο. Το κόκκινο το 92,9 εκείς.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Κι σε 92,9, 7 και 16 πρώτα λεπτά. Δεν το πιστεύω ότι το βρακί σου τελικά που έφυγε από την βουκάδα σου πήγε στη Χαλκίδα, στο πεζοδρόμιο. Μα το στείλω φωτογραφία.
1: Δεν ήταν δικό μου, εγώ δεν φοράω τέτοιο χρώμα. Εγώ φοράω μόνο μαύρα βρακιά.
0: Είστε θεότρελοι, σας αγαπάω τόσο πολύ που στέλνετε πραγματικά ό,τι βλακεία λένε. Πραγματικά στέλνετε ανταπόκριση. Ειλικρινά σας αγαπάω πάρα πολύ εκεί στο Viber. 6942-929-929. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε τώρα. Είναι κάποια πρωινά, ρε παιδί μου, που ξυπνάμε και μας έχει κολλήσει ένα τραγούδι. Τώρα που τα ακούσαμε, ούτε που θυμόμαστε και λέμε, γιατί ρε φίλε μου κόλλησε
1: κάθε
0: αυτό το
1: κάθε πρωί ξυπνάω έτσι, κάθε
0: με
1: πρωί.
0: Τραγούδι.
1: Με τραγούδι.
0: Σήμερα
1: ναι, στον εγκέφαλό μου. Δεν θα το ξέρεις, είναι από The Strokes.
0: Α, είναι αυτά τα κατασληπτικά που ακούσες
1: εσύ. Ναι, ναι, ναι.
0: Α, μάλιστα με τους άπλητους αυτούς.
1: Καλά, δεν τρέπεσαι λιγάκι.
0: Λοιπόν, έχει συμβεί σε όλους. Ανοίγεις τα μάτια σου το πρωί και πριν καλά καταλάβεις που βρίσκεσαι και σε ποιον ύπνο έχεις πάρει, το τραγούδι παίζει ήδη μέσα στο μυαλό σου. Ξυπνάς και σιγομουρμουράς πριν πλύνεις τα δόντια σου, ρε παιδί μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη μνήμη, στον εγκέφαλο. Αντίθετα, φαίνεται να αποτελεί φυσιολογικό αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν η μουσική μνήμη, η προσοχή και η αυθόρμητη σκέψη. Κάπου το έχεις ακούσει τώρα και δεν το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και επειδή έχουν χαλαρώσει όλα τα κύτταρα μέσα στον ύπνο.
1: Ξαφνικά ξεπετάγεται σαν τη νυχτερίδα μέσα από τον εγκεφαλό σου.
0: Σαν τη Λιβελούλα.
1: Σαν τη Λιβελούλα που έχουμε εδώ πέρα στο στούντιο, το καινούριο μας κατοικίδιο. Να σου πω όμως κάτι. Το θέμα είναι ότι εγώ τυχαίνει και στον ύπνο μου βγάζω τραγούδια. Εγώ γράφω στίχους στον ύπνο μου.
0: Αυτό είναι καινούριο φασούλι, πρέπει να σας πω, γιατί μέχρι τώρα ζωγράφιζε. Ήτανε.
1: Με τις πάπιες.
0: Ήτανε ο Άντι Γουόρχολ.
1: Τώρα κάνω μουσική παραγωγή.
0: Τώρα είναι ο Καρβέλας.
1: Λοιπόν,
0: γράφει για την Ανούλα, εμένα.
1: Εγώ θα γράφω. Να σου πω κάτι. Γιατί να μην πάω στην Αναβύση με προτάσεις. Έχει τραγουδήσει, νομίζει, καλύτερα από αυτά που γράφω εγώ.
0: Για ήρθε χθες να μου βάλει κάτι που έχει γράψει.
1: Τέλος.
0: Και μου λέει, σε παρακαλώ, άκουσε το. Και ήταν σαν να ακούω μουσική υπόκρουση στη Λάμψη, σε σκηνή μεταξύ Βίρνας και Γιάνγκου Δράκου. Σε πολύ κρίσιμο
1: ήδη. Δεν τα πήγα όμως πολύ. Τα πήγα πολύ σωστά. Έκανα σωστή σύνθεση. Άλλο το αν δεν σ' αρέσει εδώ. Βρε, δεν τρέπεσαι λιγάκι, λέω εγώ.

0: Κι είσαι 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Είναι Τετάρτη, η καρδιά της εβδομάδας. Μια βροχερή Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Και ήρθε, παιδιά, για η ώρα για το δίλημα της ημέρας.
1: Το δίλημα της ημέρας.
0: Αυτό. Ποτέ. Το δίλημα της ημέρας σήμερα, λοιπόν, είναι ψυχαγωγικό, παιδιά. Θα μείνουμε στο θέμα που είχαμε προηγουμένως για τα τραγούδια που μας κολλάνε όταν ξυπνάμε. Που πραγματικά πολλές φορές μπορεί να μην θυμόμαστε καν που τα έχουμε ακούσει. Και σας ρωτάω, ευχή και κατάρα σας δίνω. Ποιο τραγούδι θα προτιμούσατε να σας κολλήσει το πρωί που ξυπνάτε? Αυτό.
2: Ευχή και κατάρα, κυριολεκτικά.
0: Το συγχαίρομαι. Ή αυτό.

0: Άστο να φύγουμε. Πάει, πάει.
1: Περιμένουμε.
2: Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss. Out in the field, farmers grew bread and called for the meal.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ορίζων, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94-277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Ορίζων ΣΒΙΕ. Next Level.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks, στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970-57-7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
6: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
7: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk Don't Run.
8: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη. Με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-63-690.
7: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό.

ποιοτικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κτέο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: 20 χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
1: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
2: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
1: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο για δεύτερη χρονιά.
2: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
1: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
2: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
1: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: 92,9 Kiss.
4: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: Είναι Τετάρτη, είναι 14 Οκτωβρίου. Μπορεί έξω να είναι μουντά, να είναι χειμωνιάτικα, όμως μέσα η καρδιά είναι ζεστή, είναι
1: ζεστή,
0: γεμάτη.
1: Λάβα, λάβα, λάβα.
0: Λυκνίζεται η μέση στους ρυθμούς Σακύρα. Και με τα μηνύματα που έχετε στείλει, παιδιά, τα ηχητικά, και πραγματικά ανυπομονώ να ξεκινήσουμε να τα ακούμε. Πάμε να ακούσουμε την Κωνσταντίνα.
1: Σακύρα ακούμε.
0: Σακύρα ακούμε.
1: Περίμενε. Σακύρα, Σακύρα.
0: Α, είναι τώρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω για Baby Shark ή για όπο, πω, πω, πω. Εγώ θέλω να ξυπνάω με Σακύρα.
0: Δικά μας είναι αυτή. Για πάμε εδώ τώρα να ακούσουμε ένα ενδιαφέρον γραμματική. Α, δηλαδή τα καγγέλια ξεκάθαρα.
1: Τα καγγέλια δυσκολεύουνε.
0: Δώρα.
3: Όπως κάθε γονέας που σέβεται τον εαυτό του. Baby shark. Baby shark. Να ξέρετε, έχει και πάρα πολλές παραλλαγές. Και δυστυχώς αυτά που ακολουθούν τα τραγούδια.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον ρεφρέν.
4: Παιδιά, καλημέρα. Δεν ξέρω που τη βρίσκεται αυτήν την όρεξη. Είναι πάρα πολύ που σου ακούω τόσο όρεξά τους. Εννοείται με το Baby Shark.
1: Όλο, όλο θα το πει.
0: Του κόβηκε και ανάσα.
1: Του κόβηκε και ανάσα.
0: Πάμε στην Ειρήνη.
5: Καλημέρα, παιδιά.
0: Όπου πόσους εγκεφάλους θα κάψουμε σήμερα.
1: Daddy Shark, Baby Shark.
0: Να κάψουμε.
5: Καλημέρα. Αυτό κι αν είναι δίλημα για μένα, γιατί και τα δύο μου αρέσουν πάρα πολύ και μου έχουν κολλήσει κατά καιρούς. Νομίζω ότι αυτή τη φορά θα διαλέξω το γιατί θα πάω στη δουλειά και πω τι με έχει βρει.
0: Πάμε στον Τζόνι.
6: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Επειδή το Baby Shark μου διαλύει το νευρικό μου σύστημα,
0: εμένα,
6: δεν ξέρω αν θα μου κόλλαγε τι θα έκανα. Θα κόβα τη γλώσσα μου, δεν ξέρω. Και επειδή είμαστε και Ελληνάρες και είμαστε και λίγο του βλεδιού, φυσικά και θα προτιμούσα το πω. Άιντε, πω. Έλα, πω. Για να πάει καλά και μέρα.
1: Άιντε, έλα!
0: Έλα, βεβίτα!
2: Baby shark, baby shark.
1: Αν με το baby shark θα πάθω αυτανάφλεξη. Εμείς φταίμε για αυτό που δημιουργήθηκε.
0: Πω, τους κάψαμε.
7: Μέρα σας. Επειδή δουλεύουμε, παιδιά, το baby shark το έχω φάει με το κουτάλι. Κοιμόμουν εκείνη την περίοδο και τα όνειρά μου είχαν soundtrack baby shark. Ό,τι και να συνέβαινε, άκουγα το baby shark. Οπότε τώρα θα πω για αλλαγή ότι θα ήθελα λίγο.
1: Νομίζω και εγώ.
0: Την έχει στοιχειώσει το
1: baby shark. Νομίζω και εγώ καγγέλια ψηφίζω, ρε Αργύρη.
0: Και εγώ καγγέλια ξεκάθαρα.
7: Εννοείται.
1: Σε πάπια εκδοχή, βέβαια, ήταν εδώ η.
0: Ο Γιώργη.
8: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Εντάξει, για μένα ξεκάθαρα το χειρότερο να σου έχει κολλήσει είναι το.
1: Αλήθεια.
8: Γιατί αυτό σου κάνει και ένα κλικ στον εγκέφαλο ότι πρέπει να πας σε ένα πανηγύρι, ότι πρέπει να έχεις μαζί σου, ρε παιδί μου, παρέα, ότι έχεις δίπλα σου κρέατα να φας.
0: Ωραία.
8: Οπότε είναι άσχημο να ξυπνήσεις με αυτό. Ενώ το άλλο και είναι απλά ένα σπαστικό τραγούδι.
1: Οι αλλοκαθαριστήρες από πίσω.
0: Το όνειρό μου περιγράφει εμένα ο Γιάννης. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι κακό αυτό. Γι' αυτό θέλω τα καγγέλια να ξυπνάω το πρωί. Μες στο κέφι!
1: Μες στο κέφι, λοιπόν, και τη χαρά.
0: Ένας από εσάς θα λάβει κατευθείαν μήνυμα στο Viber για τα δερμοκαλλυντικά που κερδίζει. Είναι άλλα τόσα και άλλα τόσα τα μηνύματα και συνεχίζουν να έρχονται. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δώσατε ρέστα και σήμερα. Όταν ζητά να τραγουδάτε, είστε φωνάρες όλοι.
1: Eurovision θα σας στείλουμε. Λοιπόν, ακούστε τώρα, έρχεται όνομα ζώφητο πράγμα και σήμερα παίζουμε με το γράμμα ζήτα.
0: Ζήτα όπως ζούτσα τσαμπανερία.
1: Ακριβώς.
0: Που θα πάτε να φάτε με 80 ευρώ δωρε επιταγή, παρακαλώ. Να πάρετε και την παρέα σας και να φάτε να σκάσετε.
1: Στην πλατεία Αγίας Ειρήνης με θέα την Ακρόπολη. Παιδιά, δεν παίζουμε εδώ πέρα. 80 ευρώ δωρε επιταγή.
0: 2, 10, 80, 50 χιλιάδες. Καλείτε και ο πιο τυχερός από εσάς θα βγει να παίξει μαζί μας με το γράμμα ζήτα.
9: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Με Dua Lipa συνεχίζουμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, και πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και υποδεχόμαστε στην παρέα μας εδώ στο τρελό στον φοχωριό τη Ζαμπιάνα. Καλημέρα, Ζαμπιάνα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι, πού σε πετυχαίνουμε?
2: Είμαι καλά, είμαι στο κέντρο της Αθήνας, πάω στη δουλειά.
0: Δώσε ανταπόκριση, τι γίνεται εκεί?
2: Εντάξει, αυτή την ώρα η κίνηση είναι σε καλή κατάσταση.
0: Βροχή, αέρας?
2: Φυσάει πολύ, δεν βρέχει ευτυχώς. Αλλά ο ουρανός είναι μαύρος.
0: Οκ, ναι, ναι, το βλέπουμε αυτό. Και όχι μόνο είναι μαύρος, έχει κάτι σύννεφα που τρέχουν από τον αέρα.
3: Μαύρα σύννεφα, μαύρα, όχι κανονικό χρώμα. Θα ρίξει, έχει να ρίξει σήμερα.
0: Λοιπόν, Ζαμπιάνα μου, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είμαστε γρήγοροι για να κερδίσουμε τη δωρεπιταγή 80 ευρώ για τα ζούτσα μπαταρία να πάμε να φάμε. Ναι,
2: ναι, ναι, ναι, θα προσπαθήσω.
0: Με το Ζ παίζουμε σήμερα.
2: Τέλεια.
0: Έχει πολύ ωραία φωνή, το ξέρει.
2: Αλήθεια?
0: Ναι, ρε εσύ. Συγγνώμη, θα σκαγα αν δεν το έλεγα. Λοιπόν, να βάλω χρονόμετρο.
2: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
0: Φύγαμε. Ένα επάγγελμα, πώς ζήτα?
2: Ζαχαροπλά.
3: Ένα όνομα?
2: Ζωή.
0: Το αντίθετο του Ναδύρ?
2: Άλλο.
3: Η γρήγορη εναλλαγή καναλιών στην τηλεόραση?
2: Ζάπινγκ.
0: Ένα αντικείμενο?
2: Αντικείμενο, ζώνη.
3: Ένα φυτό?
2: Ζαχαροκάλαμα.
0: Δεν έχει καθόλου σκέτος καφές?
2: Ζάχαρη.
3: Ένας από τους πολυτιμότερους και πιο ανθεκτικούς φυσικούς λίθους, γνωστός κυρίως για το βαθύ μπλε χρώμα του?
2: Αχου, πώς το λένε τώρα αυτό? Δεν το θυμάμαι.
0: Ένα ζωάκι?
2: Ζέβρα.
0: Είδος ρούχου με κλειστό και ψηλό εφαρμοστό. Μπράβο σου.
3: Νομίζω ότι επειδή οδηγούσες παράλληλα κάπως κάτι έχασες.
2: Ζαμπιά. Ναι, παιδιά, ήταν ένας τροχονόμος, συγγνώμη.
0: Τέλεια. Τα φιλιά μας.
3: Τα φιλιά μας στον κύριο τροχονόμο. Πράσινε, παιδάκι.
2: Δεν πειράζει, θα πάρω.
0: Το νου σου, κύριε, οδηγέ, γλιστράω στη σχηρόλαβε. Ζαμπιάνα μου, χάσαμε, δεν πειράζει. Σε ξαναπεριμένουμε να παίξεις όποτε θέλεις.
2: Βεβαίως, ξανακαλέσω, παιδιά, ευχαριστώ.
0: Φιλιά πολλά, καλή.

0: Κι σε 92,9 παρέα με τις πιο 90's του ναού επιτυχίες. Και παιδιά, είναι φοβερό το πώς έχει μπει το Halloween κανονικά στη ζωή μας. Εχθές κάτι σκρολάριζα, ήμουν σπίτι και σκρολάριζα στο TikTok και έβλεπα παιδιά, ας πούμε, που ετοιμάζανε make-up για το Halloween. Δεν ξέρω εγώ, ετοιμάζανε τις κολοκύθες.
1: Έχω σκαλίσει κολοκύθες, Αργύρι μου. Είναι πάρα πολύ ωραία διαδικασία.
0: Ξέρεις ότι παίρνουν κάτι ειδικές κολοκύθες, οι οποίες δεν τρώγονται.
1: Ναι.
0: Είναι γι' αυτό το λόγο, είναι κάτι κούφιες κολοκύθες.
1: Θες να σκαλίσουμε κολοκύθες φέτος?
0: Ναι, δεν ξέρω βέβαια να το κάνω, αλλά θα πιάνω τα χέρια μου. Γιατί?
1: Δεν είναι δύσκολο.
0: Ωραία,
1: δύσκολο.
0: Θες να κάνουμε.
1: Δύσκολο. Και εμείς βρωμάνε όταν περνάει ο καιρός, δεν φαντάζεσαι.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση παλιά, επειδή το θυμάμαι, είναι της γενιάς μας. Όταν πρώτο ήρθε το Halloween στην Ελλάδα, το γιορτάζανε 2-3.
1: Ναι.
0: Ωραία πια, έχει καθιερωθεί το Halloween πλάκα-πλάκα.
1: Εμείς είχαμε τις απόκριες αντίστοιχα.
0: Ναι.
1: Τώρα γυρίζαμε στο Halloween.
0: Μου κάνει τις Αμερικανιές αυτές τώρα όλες. Βαριέμαι λίγο εγώ με όλα αυτά.
1: Γιατί βαριέσαι, καλέ, είναι ωραίο να δίνεις σε κάτι τρομακτικό.
0: Έχει.
1: Εσύ δεν χρειάζεται, βέβαια, αυτό να μου πεις.
0: Μπα που να σκάσεις. Έχει ενδιαφέρον όμως η ιστορία πίσω από το Halloween.
1: Α, για πες.
0: Λοιπόν, αυτό ξεκίνησε από τους Κέλτες, σου λέει, που πίστευαν ότι η συγκεκριμένη νύχτα, τη συγκεκριμένη μάλλον νύχτα, οι ψυχές των νεκρών επέστρεφαν στον κόσμο των ζωντανών, ζωή. Για να προστατευτούν, άναβαν μεγάλες φωτιές και φορούσαν τρομακτικές μάσκες με σκοπό να διώξουν τα κακά πνεύματα και να περιπλανούνται ανάμεσά τους.
1: Ναι, αλλά η κολοκύθα που σκαλίζει, δεν ξέρεις από πού προήλθε?
0: Όχι.
1: Από έναν παλιό Ιρλανδικό θρύλο.
0: Όπου?
1: Που σύμφωνα με αυτόν, ένας πανούργος και μέθησος σιδεράς, γνωστός ως Stingy Jack, Τσιγκούνις Jack δηλαδή,
0: ναι,
1: προσπάθησε να ξεγελάσει το διάβολο, ναι, ώστε να πληρώσει εκείνος το λογαριασμό του. Μετά το θάνατό του, δεν έγινε δεκτός ούτε στην κόλαση, ούτε στον παράδεισο. Οπότε τι έκανε, κυκλοφορούσε η ψυχή του με ένα φανάρι,
0: ναι,
1: με ένα φανάρι με φως μέσα,
0: ναι,
1: μέσα στους δρόμους του εκεί πέρα της Ιρλανδίας. Και από τότε,
0: ναι,
1: σαν φόρο τιμής στον Τσιγκούνι Τζακ,
0: σκαλίζουμε
1: τις κολοκύθες και τις βάζουμε μέσα φωτάκια.
0: Ωραία. Εγώ είμαι αυτός. Η ψυχή μου δεν έχει πάει ούτε στην κόλαση ούτε στον πατέρα.
1: Και είναι εδώ στον 92,9
0: κι. Για κολοκύθα είμαι. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
3: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 80.

0: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Καλημέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώου Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας για να ζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Theatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messenia Union Kalamata. Taste the story of the land. MU.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.

0: 3 μόλις λεπτά μετά τις 8 και αυτό σημαίνει ότι το Breakfast Show εδώ στο Kiss 92,9 μπαίνει για τα καλά στη δεύτερη ώρα του.
1: Και θυμάστε, παιδιά μου, παλιά δεν μπορούσε ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το Day Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα. Αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr κάθετος Fiber και αυτό ήταν. Απλό, άφθονο, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Τσαλαλαλαλαλαλαλα, ομπρελίτσα και μπουφανάκι σήμερα για να κυκλοφορήσουμε στην Αθήνα. Βροχές έτσι θα έχει το πρωί. Συνεχίζονται πιο ασθενείς μέσα στη διάρκεια της μέρας μέχρι το βράδυ. Στους 16 βαθμούς Κελσίου ξυπνήσαμε το πρωί. Στους 18 με 20 θα περάσουμε το μεσημέρι και το απογευματάκι. Οι βοριάδες στάνουν τα 7-8 μποφόρ σε κάποιες περιοχές της Αθήνας και της Ελλάδας γενικότερα. Γενικότερα μία προσοχή σήμερα. Ομπρελίτσα δεν την αποχωριζόμαστε, αλλά και γενικότερα να αποφεύγουμε τις περιττές μετακινήσεις. Θα είναι μια δύσκολη μέρα.
1: Αυτή τη στιγμή στον Κηφισό έχει πάρα πολύ βασανιστική κίνηση από το ύψος του Εγάλεω μέχρι και τον κόμβο Μεταμόρφωση και στην άνοδο και στην κάθοδο, όπως και στην Αττική Οδό από το ύψος του Ζεφυρίου μέχρι και το Μαρούσι. Η Κηφισίας στην κάθοδό της από το ύψος του Αμαρουσίου μέχρι και το Χαλάνδρι έχει πολύ κίνηση. Στην άνοδο έχει κίνηση μόνο στο ύψος του Ψυχικού για την ώρα. Αρδιτού στο κέντρο η άνοδος είναι στα κακά της τα χάλια, όπως και η Λεωφόρος Αλεξάνδρας.
0: Όμορφα μου πλάσματα, για στείλτε κανένα μήνυμα στο Viber, γιατί τώρα θα έχετε βγει για τα καλά στους δρόμους. 8 και 5 είναι, να πάτε στις δουλειές σας, τα παιδιά στο σχολείο.
1: Και μείνετε συντονισμένοι.
0: Σε ποια περιοχή της Αθήνας είστε και τι κίνηση έχει. Στείλτε μας το 6942-929-929.
1: Και μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο σας έχουμε το γιατροσόφι για την καράφλα. Οπότε πρέπει να είστε συντονισμένοι. Τα ακούστε, γιατί είναι κάτι που μας απασχολεί πολλούς εδώ πέρα.
2: 90s to now. Όταν ακούς Benson Boone, I want you, I need you, oh God. Είσαι στον 92,9 Kiss.

Kiss Breakfast Show. Wake up! When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: μοναδική Έλενα Παπαρίζου στην παρέα του Kiss 92,9 με τις πιο 90's του νέα επιτυχίες.
1: Και έτσι όπως παίζει το Light in Our Soul, βγήκε και ο ήλιος ανάμεσα από τα σύννεφα. Είναι...
0: Και όντως, ζεσταίνει την ψυχή μας. Το φως στην ψυχή εδώ πέρα είναι, βγαίνει στον Αττικό ουρανό. 18 μόλις λεπτά μετά τις 8, λοιπόν, παιδιά, και εμείς σήμερα έχουμε αποφασίσει να σας λύσουμε όλα τα προβλήματα.
1: Έχετε πρόβλημα με την καράφλα.
0: Σας βάλαμε μαλλιά, σας βρήκαμε το κόλπο με το κρεμμύδι, το φυσικό χυμό. Τώρα ροχαλίζει κάποιος δίπλα σας. Σας έχουμε το σωστό κρεβάτι, λοιπόν. Υπάρχουν πραγματικά κρεβάτια, είναι γεγονός, δεν το βγάζουμε από το κεφάλι.
1: Με μηχανισμό μέσα.
0: Φυσικά, τα οποία διαθέτουν ενσωματωμένους αισθητήρες ήχου. Μόλις ανοιχνεύσουν, λοιπόν, ροχαλιτό, ανασηκώνουν αυτόματα το προσκέφαλο του ατόμου που ροχαλίζει κατά περίπου 10-12 μοίρες.
1: Εν τω μεταξύ, είναι τέλειο, γιατί δεν σηκώνεται όλο το διπλό κρεβάτι να ξυπνήσει και τους δύο. Σηκώνει λίγο μόνο τον έναν για να ανοίξουν οι αεραγωγοί και ίσως σταματάει τελείως το ροχαλιτό ή απλά σε ξυπνάει και σταματάς να ροχαλίζεις.
0: Και αυτό το σύστημα που λέγεται Split King ή Split Queen, έτσι επιτρέπει σε ένα ζευγάρι να μοιράζεται το ίδιο κρεβάτι, αλλά με δύο ανεξάρτητα στρώματα. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Αυτό έχει ανοιχνευτεί ήχου, λέει.
1: Ναι.
0: Ανοιχνεύει το κρεβάτι, ανοιχνεύει το ροχάλισμα.
1: Να σου φύγει τίποτα στον ύπνο σου και να αρχίσει να σηκώνει το προσκέφαλο. Τι τρομακτικό που θα είναι, Παναγή.
0: Και να σε σκουντάω και να σου λέω ροχαλίζει.
1: Δεν ροχαλίζω, το άλλο είναι.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Πάντα με κέφι, ζωντάνια, μα φτιάχνετε τη μέρα. Κοντά σε παρέα κάθε πρωί που πηγαίνουμε στο σχολείο.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί.

0: γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας. Προβατίνα. Δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια. Με ζεδοπολείο. Στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210-23860.
1: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
3: Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
4: Angelica Dusk Live, 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80s. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
5: Η Move Umbrella, η θεατρική μεταφορά του αγαπημένου έργου της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας οικογένειας το τελευταίο καλοκαίρι πριν τον πόλεμο του 1940. Μια ιστορία για την δύναμη των παιδιών να καταφέρουν ακόμα και αυτό που φαίνεται ακατόρθωτο. Να πετάξουν ψηλά με μια Move Umbrella σε έναν κόσμο που μας χωράει όλους, όσο διαφορετικοί κι αν είμαστε. Σκηνοθεσία Δήμητρα Λαρεντζάκη. Από 18 Οκτωβρίου στο θέατρο Πορεία. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Με μια Move Umbrella εμείς φτάσαμε στο φεγγάρι.
7: 92,9.

0: Je t'aime, Joey.
1: Je t'aime, Αργύρη.
0: Je t'aime.
1: Voulez-vous coucher avec moi?
0: Ce soir. Je t'aime, αγαπημένοι μου ακροατές, εδώ στον Kiss 92,9. Σλιμάν ακούμε και έτσι σε αυτούς τους ήχους του έρωτα της...
1: Στο άλλαξα, στο γύρωσα. Δεν μπορώ άλλο να μου ερωτιάρεις.
0: Θα σας πάω Disneyland.
1: Αχ, τι...
0: Στην Disney γενικότερα.
1: Εσύ Αργύρη, να σου πω κάτι. Πραγματικά, εντάξει, το ξέρω ότι είμαι 32 χρόνια όμως χάρα, ναι. Αλλά θέλω να πω κάπου να νιώσω παιδί ξανά.
0: Πού θες να σε πάω?
1: Να πας μια Disneyland, να τα πληρώσω ζύο μου.
0: Να σε πάω σε ένα Λούνα Πάρκ εδώ στα Κιούρκα που έχει, άμα θες.
1: Έχω πάει σε Λούνα Πάρκ. Τα φοβάμαι, Disneyland θέλω.
0: Disneyland.
1: Θέλω να δω το Μίκη και τη Μίνι να χορεύουν ταγκό. Να γαυγίσω με τον πλούτο.
0: Λοιπόν, σου έχω καλύτερο.
1: Για πες.
0: Δεν θα σε πάω Disneyland γιατί η Disney ξεφεύγει πια. Δηλαδή, σε άλλο επίπεδο το πάει. Αποκάλυψε το νέο ένα κρουαζιερόπλοιο, ένα φαντασμαγορικό κρουαζιερόπλοιο, το οποίο θα κάνει το πρώτο ταξίδι μέσα στο 27. Μιλάμε τώρα, περνάει σε άλλο επίπεδο με την ανακοίνωση έτσι, αυτού του υπέροχου και φαντασμαγορικού κρουαζιερόπλοιου. Το πολυαναμενόμενο Disney Believe θα πλεύσει για πρώτη φορά στις 18 Δεκεμβρίου τώρα, του χρόνου το 27.
1: Του χρόνου το 27, δεν μπορώ να περιμένω.
0: Και αποτελεί μια μοναδική κρουαζιέρα στο μαγικό κόσμο των κινουμένων σχεδίων. Έχει σχεδιαστεί εξ ολοκλήρου για να μεταφέρει τους επιβάτες απευθείας στα αγαπημένα σύμπαντα των χαρακτήρων των κινουμένων σχεδίων.
1: Εσύ, από ό,τι κατάλαβα, εκεί πέρα θα ανέβει και μια θεατρική παράσταση από το Encanto.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή θα γίνει προσαρμογή το Encanto, το οποίο θα είναι φανταστική ταινία από τις πιο καινούργιες της Disney.
0: Όπως επίσης μέσα θα ανέβει και το musical Rapunzel σε πρώτη εκτέλεση. Εντυπωσιακά εστιατόρια εμπνευσμένα από το Frozen.
1: Από το Inside Out.
0: Βέβαια.
1: Επίσης είδα ότι θα έχει και ένα εστιατόριο το οποίο θα είναι αφιερωμένο στην παλιά Disney το 1923.
0: Βέβαια.
1: Το οποίο θα έχει μέσα παλιά σχέδια του Mickey, του Walt Disney.
0: Πόσο να κοστίζει αυτό τώρα?
1: Μπες και δες και κλείσε δύο εισιτηριάκια μαζί μου, θα έρθει ούτως ή άλλως. Μόνη μου θα πάω. Δεν θέλω και το γονέα μου μαζί. Μόνο παιδάκι θα το στείλεις μέσα στο καράβι. Πόσους μήνες ήταν αυτό?
0: Γιατί μετά με τη Μίνη και το Μίκη θα είσαι? Τι φοβάσαι?
1: Θέλω να με στείλεις.
0: Σε θοπεύσουν.
1: Μούτσο στο καράβια.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
5: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το χέρι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. 90's.

0: Θεσσαλονίκης 92,9 παρέμε τις πιο 90's του Ναου Επιτυχίες, Τεταρτούλα 14 Οκτωβρίου και ήρθε η ώρα να σας γνωρίσουμε την Μπέκτρια που έχει κληρωθεί σήμερα να διεκδικήσει τα 1000 ευρώ. Μιλάμε για την Ιωάννα που φυσικά την έχουμε στην παρέα μας. Καλημέρα Ιωάννα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις κορίτσι μου, πού σε πετυχαίνουμε, πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
1: Στη δουλειά πηγαίνω, okay. Στον δρόμο είμαι.
0: Σε ποια περιοχή κινείσαι?
1: Τώρα είμαι στο Χαλάνδρη.
0: Τι γίνεται εκεί πέρα, έχει κίνηση, ο καιρός πώς είναι?
1: Είναι συνεχιασμένος, αλλά εντάξει, αφού θα παίξουμε και μαζί, είναι όλα πιο ωραία.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Να σου πω, νιώθεις τυχερή σήμερα?
1: Νιώθω, αλλά θα δείξει.
2: Τι ζώδιο είσαι, για να δω αν τι λένε τα ζώδια για σένα?
1: Παρθένος είμαι.
2: Παρθένος. Συνήθως κουβάς σε στέλνει. Δεν θέλω τώρα να σε κάνω νιώσεις άσχημα. Προσωπικές υποθέσεις τραβούν. Το πρωινό μπορεί να βοηθήσει να βρεις πρακτική λύση σε ένα οικογενειακό ζήτημα ή να οργανώσεις καλύτερα την καθημερινότητά σου.
0: Αναλόγως πώς θα το ερμηνεύσεις είναι.
1: Θα δούμε.
0: Λοιπόν, Ιωάννα μου, τι λέμε όταν μπλοκάρουμε?
1: Άλλη.
0: Μπράβο σου. Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Θέλω ψυχραιμία, θέλω να πάρεις μια βαθιά ανάσα, να ονειρευτείς έτσι το χιλιάρικο που έρχεται να σε αγκαλιάσει και έτσι να ξεκινήσουμε το χρονόμετρο. Φύγαμε?
1: Φύγαμε.
0: Καλή επιτυχία.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ιωάννα μου, ποια διάσημη τηλεοπτική σειρά φαντασίας βασίστηκε στη σειρά βιβλίων Το τραγούδι της φωτιάς και του πάγου?
1: Το Game of Thrones.
0: Ποιος οργανισμός με έδρα τη Γενέβη είναι υπεύθυνος για τη διεθνή δημόσια υγεία?
1: Επόμενη.
0: Ποια πόλη είναι η πρωτεύουσα του νομού Κυκλάδων?
1: Η Σφυρός.
0: Ποια είναι η ακριβής απόσταση ενός επίσημου μαραθώνιου δρόμου σε χιλιόμετρα?
1: 42.
0: Σε ποιο άθλημα χρησιμοποιούνται οι όροι Birdie και Eagle?
1: Επόμενη.
0: Πώς ονομάζεται το ετήσιο μουσικό φεστιβάλ που γίνεται στην έρημο της Καλιφόρνια και αποτελεί σημείο συνάντησης για διασημότητες και influencers?
1: Coachella.
0: Ποια είναι το αποτέλεσμα της πράξης 5 συν 5 επί 0?
1: 0.
0: Ποια είναι η εθνική εορτή της Αμερικής που γιορτάζεται στις 4 Ιουλίου?
1: Ανεξαρτησίας.
0: Ποιος θεός μεταμορφώθηκε σε λευκό τάβρο για να απαγάγει την πριγκίψα Ευρώπη? Ποιος ηθοποιός υποδίδηκε τον αρχαιολογικό...
2: Δεν πρόλαβες, αλλά...
0: Λοιπόν, είσαι συγκλονιστική.
2: Είσαι πάρα πολύ καλή.
0: Και θα σου πω γιατί είσαι συγκλονιστική. Γιατί σε ρώτησα εγώ πριν αν έχεις ακούσει απαντήσεις από χθες και μου είπες ότι δεν πρόλαβες να ακούσεις τίποτα.
1: Όχι, δεν άκουσα.
0: Επομένως, ότι ό,τι μας απάντησες, που θέλω να σου πω ότι απάντησες 1, 2, 3, 4, 5.
2: Καλέ. Πάρα πολύ καλή.
0: Και είμαι σίγουρος ότι αν είχες λίγο χρόνο παραπάνω θα απαντούσες και τις υπόλοιπες. Βρήκες 5 απαντήσεις μόνη σου, ολομόνη σου και δύσκολες.
2: Και μάλιστα δεν μας απάντησες ποιος οργανισμός με έδρα τη Γενέβη είναι υπεύθυνος για τη Διεθνή Δημόσια Υγεία. Είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
1: Δηλαδή
2: αυτό ας πούμε θα το.
0: Αυτό θα το βρίσκες. Δεν υπήρχε περίπτωση.
2: Σίγουρα. Όπως και το σε ποιο πρωτάθλημα χρησιμοποιούνται οι όροι Birdie και Eagle που είναι στο golf.
0: Αυτό δεν ήταν,
1: αυτό ξέρω αυτό.
2: Αυτό μπορεί και να μην το βρίσκες, είναι λίγο πιο περίπλοκο.
0: Άκου τώρα, το αποτέλεσμα της πράξης 5 συν 5 επί 0, τη Λενάδα είναι το 5, καθώς η προτεραιότητα δίνεται στον πλαναπλασιασμό.
2: Γιατί δεν βάλαμε παρένθεση. Αν ήταν 5 συν 5 σε παρένθεση επί 0, θα ήταν 0. Αλλά τώρα ήταν 5 συν 5 επί 0.
0: Οπότε έχει προτεραιότητα ο πλαναπλασιασμός. Άκου τώρα τι μάθουμε, γιατί μαθαίνουμε κιόλας εδώ, Ιωάννα.
2: Το γκολφ θα σε έτρωγε σένα.
0: Το γκολφ θα σε έτρωγε. Που αν το είχες ακούσει εχθές θα το.
1: Εγώ χάρηκα πολύ που σας μίλησα όμως.
0: Εγώ χάρηκα πιο πολύ που το βλέπεις έτσι.
2: Εγώ χάρηκα πιο πολύ που είσαι πανέξυπνη, φιλενάδα μου.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ.
0: Γιατί αυτοί είναι οι ακροατές μας. Σε χρήζω την αγαπημένη μου παίκτρια μέχρι τώρα.
1: Ας σου ευχαριστώ πολύ, σου ευχαριστώ.
0: Κορίτσι μου, καλό να έχεις μια υπέροχη
1: καλή
0: μέρα.
1: Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Και...
1: καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, φιλιά. The Breakfast Show.

0: 8,9 εκείς. Ο ουρανός έχει αρχίσει και λάμπει σιγά σιγά. Δεν έχει αυτή τη μουντάδα και τη μαυρίλα που είχε το πρωί. Λίγο μουντός είναι. Μαυρίλα δεν βλέπουμε όμως. Τα σύννεφα
1: τώρα
0: είναι λευκά.
1: Ξαφνικά ο ήλιος ήρθε στην παρέα μας.
0: Στην παρέα του 92,9 εκείς.
1: Μπορώ να πω κάτι για τα 1000 ευρώ το λεπτό?
0: Φυσικά.
1: Θέλω να πω δύο πράγματα.
0: Ναι.
1: Θέλω να θυμίσω στους ακροατές ότι καθημερινά, σήμερα ας πούμε, με το που παίξαμε, από την ώρα που θα τελειώσουμε και μετά, οι ακροατές μας και όλη η παραγωγή του Kiss θα δίνουν τις απαντήσεις που θα παίξουμε αύριο το πρωί. Αυτό γίνεται από πέρυσι. Μπορείτε λοιπόν, αν ακούτε Kiss 92,9 όλη τη μέρα, να έχετε πραγματικά και τις 10 απαντήσεις και αύριο απλά να μου τις διαβάσετε.
0: Αλήθεια,
1: και να πάρετε
0: αυτό.
1: Τα 1000 ευρώ. Το δεύτερο που θέλω να πω και να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι δίνουμε τις απαντήσεις. Δηλαδή, τι άλλο να κάνουμε στο πιάτο.
0: Αλήθεια.
1: Οι ερωτήσεις είναι έτσι φτιαγμένες που είναι χρονομετρημένες για να απαντηθούν όλες μέσα σε ένα λεπτό. Αν λίγο καθυστερήσει ο ακροατής, δυστυχώς ο χρόνος χάνεται. Γι' αυτό και λέμε συνέχεια άλλη. Επομένως, είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων.
0: Θέλει γρηγοράδα και...
1: Από τη στιγμή που δίνουμε τις απαντήσεις. Αν το παιχνίδι ήταν μόνο οι απαντήσεις χωρίς να τις δίνουμε, φυσικά ο χρόνος θα ήταν περισσότερος. Γι' αυτό δίνουμε ένα λεπτό μόνο. Καταλάβατε?
0: Λοιπόν,
1: αυτό.
0: Μια χαρούλα. Εγώ θέλω να σου μιλήσω για το άγχος τώρα, Αργύρη μου. Το άγχος είναι κάτι που μας ενοχλεί όλους πάρα πολύ. Το έχουμε στην καθημερινότητά μας.
1: Ο άνθρωπος που θα βρει τον τρόπο να ξεαγχώνεται ο κόσμος θα γίνει ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου.
0: Σου το ναι. Καταρχάς θέλω να σου πω ότι οι φαρμακευτικές έχουν...
1: Λέμε μακριά από τα χάπια.
0: Εντάξει, εννοείται. Εγώ όμως ήρθε η ώρα να σου δώσω τη λύση στην καταπολέμηση του στρες.
1: Ποια είναι?
0: Καλά, δεν είναι μόνιμη αυτή η λύση.
1: Ναι.
0: Είναι για λίγο, επειδή έτσι να λέγαμε. Παροδική. Είναι το καθάρισμα του σπιτιού, Αργύρη μου.
1: Αχ, εγώ χθες το βράδυ σιδέρωσα.
0: Ο Χριστός και Παναγία, και στο άλλο άκρο το πήγες. Εγώ είπα να κάνεις ένα σφουγγάρι, να βάλεις μια σκούπα, να κάνεις κάτι τέτοιο.
1: Πιο πολύ τα βαριά με αυτά.
0: Σου λέει ότι εργασίες όπως το πλήσιμο των πιάτων, το διπλώμα των ρούχων, το σκούπισμα του δαπέδου και η τακτοποίηση ενός γραφείου περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενες κινήσεις που είναι σαφείς,
1: ναι,
0: και είναι εφικτοί στόχοι.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα σε βοηθάει λοιπόν, έτσι που συγκεντρώνεσαι όταν, ναι, κάνεις τις δουλίτσες, σε βοηθάει να χαλαρώσεις και να ηρεμείς και να εστιάσεις σε ένα πράγμα το οποίο θα σου καθαρίσει λιγάκι τον εγκέφαλο από τις περιττές πληροφορίες.
1: Να σου πω ποιο είναι το πρόβλημά μου.
0: Ποιο είναι το πρόβλημά
1: σου? Όταν έχω τέτοιες δουλειές που περιμένω, δηλαδή λέω ότι αχ, έχω να σουγκαρίσω, με αγχώνει πάρα πολύ που πρέπει να το κάνω.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Και εμένα.
1: Πώς θα ξεαγχωθώ?
0: Κοίτα, εγώ όταν
1: για να μην με αγχώνει. Δηλαδή, πώς θα σουγκαρίσω ξεαγχώνοντάς με, ενώ αυτό με αγχώνει όσο σκέφτομαι ότι πρέπει να σουγκαρίσω.
0: Ναι, κοίταξε. Αυτά είναι κάποια ζητήματα τα οποία θα τα λύσουν οι μεταγενέστερες γενιές. Εμείς τώρα ζούμε στην παλαιολιθική εποχή για κάποιους.
1: Τίποτα. Τα χάπια είναι λύση. Τέλος.
0: Κάτι ξέρω.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Δεν είναι 100.
3: Ούτε 200.
2: Δεν είναι 300.
3: Είναι 1000.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
4: Καθημερινά στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί. Στον 92,9 Kiss.
0: Όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
2: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες? Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
0: Τρέχω. 1000 ευρώ είναι αυτά.
5: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
4: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
10: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
9: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
11: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
12: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
13: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
14: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
15: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
16: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
17: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
16: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
17: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
18: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. πρωτοελλαδικού μεγάρου Αγκοβίτικα Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
15: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock. Pick and go.
18: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: θερμοκρασίες και ισχυρός αέρας συνθέτουν το σημερινό σκηνικό, έτσι, καιρικό σκηνικό.
1: Αν δείτε έξω από το παράθυρο, θα δείτε ότι φυσάει η βροχή και πέφτει κάθετα. Και δεν πέφτει.
0: Ναι, ναι, και παίρνει και οριζόντα, τα σύννεφα.
1: Συγγνώμη.
0: Κινούνται τα σύννεφα πάρα πολύ γρήγορα από τον αέρα. Αυτό σημαίνει ότι φυσάει πολύ. Βροχερό ξεκίνημα και ασθενείς βροχές στη συνέχεια της ημέρας. Θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 18-19 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Χαμηλά θα διατηρηθεί το θερμόμετρο. Ανέμους θα έχουμε ισχυρούς, 6-7 μποφόρ και 8. Υπολογίστε λίγο περισσότερο χρόνο στις μετακινήσεις σας. Όταν ο καιρός είναι έτσι, η Αθήνα είναι κόλαση.
1: Καλώς ήρθατε στην κόλαση. Ένας κυφισός που έχει κίνηση από το ύψος του Εγάλεου μέχρι και τον Κόμβο Μεταμόρφωσης και στην άνοδο και στην κάθοδο. Η Αττική Οδός έχει κίνηση από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι και το Μαρούσι. Η Κηφισίας όλη άνοδος είναι πραγματικά highway to hell. Η κάθοδος έχει κινησούλα στο ύψος του Ψυχικού μέχρι και. Ψυχικού μέχρι και το Γυροκομείο.
0: Ναι.
1: Η Αρδιτού στο κέντρο, η άνοδός της είναι πίχτρα, όπως και η Βασιλής Σοφίας. Όπως και η Λεωφόρος από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι και την Καλλιρόης. Γενικά, παιδιά, κουράγιο, κουράγιο, κουράγιο.
0: Κουράγιο, είπες.
1: Κουράγιο.
0: Δυναμώστε το ραδιοφωνό σας.
2: 90s to now. Όταν ακούς την Swings. Είσαι στον 92,9 Kiss.

0: 8 μόλις λεπτά μετά τις 9, εδώ στο Kiss 92,9 και πιστεύω ότι ο καιρός σήμερα είναι δίδυμος. Δηλαδή, πραγματικά δύο προσωπικότητες.
1: Δίδυμος με ζυγό είναι.
0: Δίδυμος με ζυγό, εγώ.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Δίδυμος με ζυγό. Η διάθεσή του αλλάζει συνεχώς. Πριν λίγο τυφλωθήκαμε, τώρα μαυρίλα. Και αυτό.
1: Η βροχή βέβαια δεν φεύγει. Όχι. Η βροχή είναι εδώ. Αλλά μία ήλιο, μία βροχή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τρελαίνομαι.
0: Τρελαίνομαι. Λοιπόν, έχω να σας προτείνω τώρα. Είστε μονόχνοτος. Δεν θέλετε άνθρωπο δίπλα σας. Δεν θέλετε να σας μιλάει κανείς. Δεν θέλετε να έχετε επαφή με κανέναν και να δώσετε λογαριασμό πουθενά.
1: Έτσι είμαι αυτές τις μέρες ακριβώς.
0: Αλλά θέλετε να περπατήσετε και να πάτε ένα περίπατο. Mm-hmm. Σας έχω τη λύση. Το νέο trend λοιπόν στα social media λέγεται
1: Silent Walking Clubs.
0: Τι είναι τα Silent Walking Clubs?
1: Τα σιωπηλά κλαμπ περπατήματος, δηλαδή ελληνιστή.
0: Συναντάς μια ομάδα ανθρώπων για περπάτημα και δεν χρειάζεται ούτε καν να συστηθείς, ούτε καν να πιάσεις κουβέντα ή να σκεφτείς τι θα πεις. Αυτή η γνωστή αμηχανία στην αρχή όταν γνωρίζεσαι με κάποιον.
1: Συναντιέστε... Με κάποιον άγνωστο κιόλας.
0: Ναι, δίνεται ένα σημείο συνάντηση σε ένα πάρκο, σε ένα δάσος, σε ένα λιβάδι, σε ένα χωράφι, τέλος πάντων.
1: Σε εγκατελειμμένο εργοστάσιο, σε μια παλιά αποθήκη.
0: Σε ένα ποτάμι.
1: Σε ένα στοιχειωμένο σπίτι.
0: Και αποφασίζετε να το εξερευνήσετε και να το περπατήσετε. Πάτε ντουγκουρού ένας πίσω από τον άλλον και δεν χρειάζεται να δώσετε λογαριασμό πουθενά. Δεν χρειάζεται να πείτε για είμαι ο Αργύρης, για είμαι η ζωή. Κασίλα μας σας πει. Μοιράζεστε λοιπόν αυτή την εμπειρία χωρίς να απασχολείτε το μυαλό σας σε αυτά τα κοινωνικά στερεότυπα, το να συστηθείτε, να σπάσετε την αμηχανία, να γίνετε συμπαθείς και όλα αυτά, και έτσι το μυαλό επικεντρώνεται σε αυτή την εμπειρία που είναι το μοίρασμα με το οξυγόνο, με τη φύση και με την, έτσι, την εφορία που δημιουργεί ένας ωραίος περίπατος οξυγονώνοντας ο εγκέφαλος.
1: Αργύρη, θέλω πάντως να σου πω ότι ναι, και εγώ αυτή την περίοδο δεν θέλω να βλέπω άνθρωπο, ούτε τους φίλους μου δεν βλέπω, μόνο εσένα βλέπω και με το ζόρι.
0: Ναι.
1: Το θέμα όμως είναι ότι φαντάζομαι να πάω σε αυτό το. Να πηγαίνω σε ένα τέτοιο περίπατο που θα λέω εγώ ναι, θα πάω γιατί δεν θέλω να μιλήσω με άνθρωπο. Και θα του ζαλίσω το κεφάλι. Δεν υπάρχει περίπτωση να βάλω γλώσσα μέσα μου, ειδικά όταν είμαι και με άγνωστο κόσμο που θέλω να σπάσω τον πάγο για να μην νιώθω άβολα.
0: Και νομίζω ότι είσαι και χαριτωμένη και λες τη μια μπουρδα μετά την άλλη εδώ μεταξύ. Και οι άλλοι νιώθουν τόσο άβολα.
1: Έχω πάρει πολύ καλές κριτικές για το σπάσιμο του πάγου μου. Θέλω να σου πω ακόμη μέχρι και σήμερα μεγάλοι ηθοποιοί μιλάνε για, για το σπάσιμο του πάγου.
0: Δεν μπορώ να μιλήσω και να πω τι έχεις μοιραστεί με μεγάλους ηθοποιούς με το καλημέρα σας.
1: Καλέ, με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη τη μοιράζομαι καθημερινά που έρχεται η γυναίκα εδώ πέρα ταλαιπωρημένη με το παιδί, με τα μεγαλώματα και εγώ τη λέω. Λοιπόν, Ευρυδίκη, άκου μια ιστορία.
0: Τίποτα, τίποτα. Θα καταρρύψω αυτό το trend στα social media, το Silent Walking Clubs. Θα στείλω εσένα σε όλα αυτά, θα τους κάνεις μπάχαλο. Όλοι μπάχαλο.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Τεταρτούλα, 14 Οκτωβρίου, σχεδόν στην καρδιά του Οκτώβρη είμαστε, παιδιά. Φυσικά είμαστε στο Kiss 92,9. Είναι το Breakfast Show, είμαι Αργύρη Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζώε Πρέ.
0: Και it's time!
1: It's time! Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel θα σε στείλουν στη μεγάλη sold out συναυλία της Mariah Carey Christmas Time in Malta στις 8 Δεκεμβρίου. Ένας τυχερός με το Plus One του θα κερδίσει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή για δύο νύχτες σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία. Στο ταξίδι φυσικά θα του συνοδεύει και ένας παραγωγός του 92,9 Kiss.
0: Όχι, και φυσικά δεν είναι αυτονόητο, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Σας έχουμε και την παρέα δηλαδή του μουσικού παραγωγού.
1: Θα
0: και
1: ποιος θα είναι. Αν θες να ζήσεις την εμπειρία, μπαίνεις τώρα στο kiss929.gr και δηλώνεις συμμετοχή. Γιατί η Genius Travel σχεδιάζει ταξίδια, όχι πακέτα.
0: Η Genius Travel, λοιπόν, παιδιά, σχεδιάζει όχι μόνο ταξίδια, ποιοτικά ταξίδια που είναι ταξίδια εμπειρίες. Χριστουγεννιάτικη εκδρομή σου, λέει, 9 ημερών στην Αίγυπτο για να κάνεις ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στο Νείλο. Αλλά και την 8ήμερη πρωτοχρονιάτικη εμπειρία στο Μαρόκο, όπου κάνεις αλλαγή χρονιάς μέσα στην έρημο γύρω από φωτιά κάτω από τα αστέρια της Σαχάρας. Μπείτε λοιπόν στο Travel Genius. Travel και ο Kiss 92,9 σας πάνε κατευθείαν στην Mariah Carey.
2: The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Πρωινό Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
2: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί.

0: τον Κάλμα εδώ στον 92,9 Κις, και μόνο Κάλμα δεν είναι ο καιρός έξω, παιδιά.
1: Ναι, σήμερα είπαμε, θα είναι η πιο δύσκολη μέρα μάλλον από αυτή την απότομη πτώση θερμοκρασίας.
0: Πάντως, εγώ που έβλεπα τον καιρό αυτές τις μέρες, έδειχνε ότι όντως, έδειχνε ότι χθες θα ήταν η χειρότερη μέρα, αλλά μετά βγήκαν καινούργιες προγνώσεις για τον καιρό που λένε ότι η κακοκαιρία θα κρατήσει παραπάνω. Οπότε δεν είμαι και σίγουρη ότι θα είναι σήμερα η πιο δύσκολη
1: μέρα.
0: Επίσης,
1: από Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, φτιάχνει πάλι ο καιρός.
0: Άντε πάλι.
1: Φτιάχνει πάλι ο καιρός.
0: Εγώ θέλω χειμώνα.
1: Θα έρθει και ο χειμώνα.
0: Λοιπόν.
1: Τα μερομήνια λένε ότι θα έχουμε χιόνια φέτος. Οπότε έχεις χειμώνα να χαρείς. Λοιπόν, βρέθηκε κάτι κοινό επιτέλους ανάμεσά μας.
0: Τι? Η μύτη μας που είναι και δύο γαμψοί.
1: Αρχαιοελληνική.
0: Αρχαιοελληνική.
1: Έτσι λέμε για να καμωνόμαστε. Λοιπόν, όχι. Είμαστε και οι δύο τα μικρότερα αδέρφια της οικογένειάς μας.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Εγώ είμαι ο πέμπτος, εσείς η τρίτη.
0: Ναι, φυσικά.
1: Υπάρχει λοιπόν μία έρευνα που λέει κατά πόσο επηρεάζει το χαρακτήρα ενός παιδιού το σε τι σειρά είναι μεταξύ των.
0: Των υπόλοιπων. Καλά, εσείς που είστε και πολλά, τα μεσαία τώρα όλα. Μεσαία θεωρούνται. Δηλαδή από το πρώτο και το τελευταίο θεωρώ ότι όλα τα άλλα μεσαία.
1: Στα πέντε εννοείς, ναι.
0: Ναι.
1: Okay. Η θέση λοιπόν ανάμεσα στα αδέρφια δεν είναι τελείως αδιάφορη, λένε αυτές οι έρευνες. Τα μικρότερα παιδιά σου λέει εμφανίζουν χαμηλότερα εισοδήματα και μικρότερη εκπαιδευτική πρόοδο σε σχέση με τα πρωτότοκα. Μας λέει στούρνους.
0: Μας λέει στούρνους, αλλά καταλαβαίνω γιατί το λέει. Γιατί οι γονείς δίνουν την περισσότερη σημασία στην μόρφωση του μεγαλύτερου παιδιού και μετά σιγά σιγά βαριούνται. Πόσες φορές θα σου κάνω γλώσσα μαθηματικά, σου λέει. Μάθητα μόνο. Στο τέλος. Εμείς είμαστε εξαιρέσεις, αγάπη.
1: Α, εντάξει, αυτό το δέχομαι.
0: Εμείς γινόμαστε τα μικρότερα αδέρφια, γινόμαστε πιο ευρηματικά. Γιατί περνάμε αρκετό χρόνο χωρίς την επίβλεψη των γονέων μας.
1: Είμαστε χαμελέοντες.
0: Είμαστε λίγο πιο ρυψοκίνδυνα. Δηλαδή, τις βλακίες τις κάνουμε τη μία πίσω από την άλλη, γιατί δεν μας παρακολουθεί κανείς. Δεν μας προσέχουν. Στο τρίτο παιδί το αφήνω στον αυτό. Ας μεγαλώσει μόνο του και ένα παιδί.
1: Έτσι
0: δεν
1: κι αλλιώς τα ρούχα του προηγούμενου φοράει.
0: Τα παιχνίδια του προηγούμενου. Τα βρακιά, πολύ σωστά το είπες. Όλα προηγούμενου.
1: Πάμε να μιλήσουμε για το μεσαίο παιδί.
0: Φυσικά.
1: Μελέτη του 24 λοιπόν σε περισσότερους από 710.000 ανθρώπους διαπίστωσε ότι όσοι έχουν τόσο μεγαλύτερα όσο και μικρότερα αδέρφια σημείωσαν ελαφρώς ψηλότερες επιδόσεις στην ειλικρίνεια, στην ταπεινότητα και στην ευγένεια. Προσυπογράφω σε αυτό γιατί μεσαία είναι η αδερφή μου. Είναι και ειλικρινής και ευπροσίγουρη και τα πάντα.
0: Εμένα μεσαίος είναι ο αδερφός μου που μόνο ειρηνοποιώ δεν το λες. Ο αδερφός μου είναι ένα μπάχαλο. Δηλαδή πραγματικά.
1: Μια κινητή μολότο.
0: Μια κινητή μολότο.
1: Πάμε στο μικρότερο παιδί τώρα. Είναι όντως ρυψοκίνδυνο. Έρευνα των Ηνωμένων Πολιτειών στη Γερμανία που δημοσιεύτηκε το 23 διαπίστωσε ότι τα μικρότερα αδέρφια ηλικίας 10 έως 14 ετών δήλωναν μεγαλύτερη τάση για ρίσκο. Αυτό που έλεγες επιβεβαίωνε.
0: Καλέ, όλες τις βλακίες εγώ τους έκανα. Δεν είχα πάθει θλάση στο πόδι γιατί είχα βγει με πατίνια στη βεράντα τότε που μάθαινα να κάνω πατίνια και γύρισα το πόδι μου σε μια γλάστρα.
1: Αχ, ζωή, και εγώ είχα ένα πατίνι και έπαιζα στη βεράντα μας και τρώω μια γλίστρα. Και πέφτει το κεφάλι μου πάνω στη γωνία του μαρμάρου, 6 ράματα εξωτερικά, 2 ράματα εσωτερικά.
0: Έτσι εξηγείται.
1: Και το 1981, που τότε ράβανε με σακοράφα, όχι βλακίες.
0: Το ξέρεις ότι έχουμε άλλο ένα κοινό, γιατί και εγώ έχω παίζει σε πλακάκι και έχω χτυπήσει δίπλα από το μάτι μου και έκανε και εγώ ράματα.
1: Να το, εδώ.
0: Εμένα είναι εδώ. Αχ! Καθρέφτης, το έχουμε
1: μεταξύ, όσο μεγάλωνα και πήγαινα στη σχολή και επειδή φαίνεται. We'll be back with the biggest hits.
2: Stay tuned on Kiss FM. Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο

0: χωριέται με πολυτέλεια, ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Castrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζίδιο Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κομψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
0: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
2: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Τα εκπαιδευτήρια Μπουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 210 26 078 και 92 122.

0: πρωί στις 7.
1: Ξεπάγωσε!
0: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta.
2: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
0: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν σε Christmas mood. All I want for Christmas is Kiss. Δύο από εσάς μαζί με έναν παραγωγό του Kiss θα βρεθείτε στη Μάλτα

0: στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πέθανε!
5: Ποιος? Ή αισθητικός?
4: Εντελώς!
6: Εντελώς!
4: Πότε?
5: Χθες το απόγευμα.
4: Πού?
7: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
4: Και το πτώμα?
6: Μπρούμητα, στον καζόν.
4: Να το κουρέψετε.
8: Το πτώμα!
4: Τον καζόν.
9: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστες.
4: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS. Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
10: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
11: Angelica Dusk Live, 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80s. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
0: 92,9 Kiss.
12: Γεια σας, είμαι ο Σπύρος. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα τα ξοδέψουμε τα χρήματα με την οικογένεια σε κάποιο ταξίδι που θα πάμε σύντομα. Και ακούμε πάντοτε τον Kiss που παίζει τα πιο ωραία τραγούδια.
0: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Ήξερες ότι.
1: Ήξερες ότι, Αργύρη μου, ο ηθοποιός Κέιν Χόντερ, ο οποίος ενσάρκωσε το θρυλικό Τζέισον Βόρχις σε 4 ταινίες σειράς Παρασκευή και 13, αρνήθηκε κατηγορηματικά να γυρίσει μια συγκεκριμένη σκηνή. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Friday 13th, του ζητήθηκε του ηθοποιού αυτού να κλωτσίσει έναν σκύλο. Φαντάζομαι όχι κανονικό σκύλο.
2: Φαντάζομαι και εγώ όχι κανονικό σκύλο, αλλά αρνήθηκε να γυρίσει τη σκηνή σαν.
1: Φυσικά.
2: Σαν εικόνα.
1: Ο Χόντερ, γνωστός για την αγάπη του προς τα ζώα, έθεσε αμέσως βέτο. Είπε χαρακτηριστικά ότι παρόλο που ο Τζέισον είναι ένας αδίστακτος κινηματογραφικός δολοφόνος, δεν θα μπορούσε ποτέ να βλάψει ένα αθώο ζώο. Άνθρωπο, πάλι δεν πειράζει.
2: Σου έχω κάτι παρόμοιο από ελληνική σειρά.
1: Για πες.
2: Dolce Vita.
1: Για πες.
2: Μαρία Φωκά που έπαιζε τη Μαρκάτενα.
1: Με τι, κάτι γάτα.
2: Βεβαίως, αρνήθηκε να γυρίσει σκηνή και το έχει πει ο Αλέξανδρος Ορίγας ο ίδιος αυτό. Αρνήθηκε να γυρίσει σκηνή που υποτίθεται σε ένα όνειρο της Χριστίνας, δεν ξέρω τι, θα έκανε την καταδότρια. Γιατί είχε ζήσει στην κατοχή.
1: Φανταστικό!
2: Και είπε, συγγνώμη, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι ανατριχιαστική η Μαρία Φωκά γενικότερα σαν προσωπικότητα.
2: Ναι,
1: Διαβάστηκε την ιστορία της, αλλά μπράβο.
2: Και ξέροντας το ρόλο της τώρα πια που έχει αφήσει ιστορία, τη γιαγιά Μαρκάτου, ας πούμε, στην Dolce Vita, είχε αρνηθεί να γυρίσει αυτή τη σκηνή και όντως δεν τη γύρισε.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Πάντα με κέφι, ζωντάνια, μας φτιάχνετε τη μέρα. Κοντά σε παρέα κάθε πρωί που πηγαίνουμε στο σχολείο.
3: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί.

0: Britney Spears στην παρέα του Kiss 92,9.
1: Είναι το αντίστοιχο. Είσαι τρελός.
0: Το crazy. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα, παιδιά. Τι μας περιμένει. Η σελήνη στον τοξότη σου λέει χαρίζει κινητικότητα, όμως η αντίθεσή της με τον ουρανό προκαλεί ανατροπές και ξαφνικές αλλαγές προγράμματος. Αναλυτικά λοιπόν η προβλέψη μας σήμερα. Φίλε κρύε, η σελήνη στον τοξότη σε βγάζει από τη ρουτίνα και στρέφει το ενδιαφέρον σου σε ταξίδια, σπουδές, νομικές υποθέσεις ή σχέδια που διευρύνουν τους οριζοντές σου.
1: Ταύρε μου, οικονομικά και βαθύτερες προσωπικές υποθέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο. Το πρωινό μπορεί να σε βοηθήσει να δεις διαφορετικά μια οικονομική υπόθεση που συνδέεται με την καριέρα σου.
0: Διδυμάκια μου, συνάδελφοι, οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο και η μέρα δεν πρόκειται να είναι μονότονη. Γιατί δεν μπορώ να έχω μια μονότονη μέρα, μπορείτε να μου πείτε. Θέλω μια μονότονη
1: μέρα.
0: Θα σε
1: πάω για ψαράκι, αγάπη μου τώρα.
0: Όφου.
1: Οριακά θα το ψαρέψουμε απ' έξω από εδώ.
0: Το πρωί μια συζήτηση, λέει, μπορεί να ανοίξει με νέες προοπτικές ή να σε φέρει πιο κοντά σε άνθρωπο που έχει διαφορετικές ιδέες.
1: Εγώ έχω διαφορετικές ιδέες. Μόνο ιδέες. Καρκίνε μου, η σελήνη στον τοξότη σε βάζει από νωρίς ρυθμούς εργασίας και αυξημένων υποχρεώσεων. Το πρωινό μπορεί να σε βοηθήσει να διευθετήσεις οικονομικά ή άλλες υποχρεώσεις.
0: Λιονταράκια μου, η σελήνη στον τοξότη ενεργοποιεί τον έρωτα, δημιουργικότητα και προσωπική έκφραση, χαρίζοντας τη μέρα πολύ πιο ευχάριστο χαρακτήρα. Το πρωί μια γνωριμία, συνεργασία ή συζήτηση μπορεί να σε κάνει να δεις διαφορετικά μια προσωπική υπόθεση.
1: Παρθένε μου, σπίτι, οικογένεια και προσωπικές υποθέσεις τραβούν την προσοχή σου. Το πρωινό μπορεί να σε βοηθήσει να βρεις πρακτική λύση σε ένα οικογενειακό ζήτημα ή να οργανώσεις καλύτερα την καθημερινότητά σου.
0: Ζυγάκια μου, η σελήνη στον τοξότη κάνει την Τετάρτη ιδιαίτερα επικοινωνιακή και κινητική. Το πρωινό μπορεί να φέρει μια ουσιαστική συζήτηση, ένα μήνυμα ή μια γνωριμία που σε αγγίζει περισσότερο από όσο περίμενες.
1: Σκόρπια μου, η σελήνη στον τοξότη στρέφει την προσοχή στα οικονομικά σου και το πρωινό εξάγωνο με τον κυβερνήτη σου Πλούτονα μπορεί να σε βοηθήσει να βρεις λύση σε έξοδο, οικογενειακή υποχρέωση ή ζήτημα κινήτου.
0: Φίλε τοξότη, με τη σελήνη στο ζώδιό σου θες να κινηθείς, να πάρεις πρωτοβουλίες και να κάνεις τα πράγματα με το δικό σου τρόπο. Κάποιος μπορεί να αλλάξει ξαφνικά στάση ή πρόγραμμα.
1: Εγώ κεράκι μου, η σελήνη στον τοξότη σε κρατά περισσότερο στο παρασκήνιο και το πρωινό μπορεί να σε βοηθήσει να καταλάβεις καλύτερα μια οικονομική ή προσωπική κατάσταση χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύψεις ακόμη τις προθέσεις σου.
0: Ζωή, άκου λίγο και υδροχωάκια. Μια γνωριμία, μήνυμα ή αλλαγή σχεδίων μπορεί να σε ευνηδιάσει ευχάριστα ή να σε βγάλει από τη ρουτίνα. Το βράδυ ευνοεί συναντήσεις, συζητήσεις και αποφάσεις με πρακτική προοπτική.
1: Η μόνη συζήτηση που θα κάνω το βράδυ είναι με το Μορφέα. Ψαράκια μου, η σελήνη στον τοξότη. Κωνσταντίνου και Ελένης, το ξέρω. Ψαράκια μου, η σελήνη στον τοξότη ενεργοποιεί την καριέρα και τη δημόσια εικόνα σου, κάνοντας τη μέρα σημαντική για επαγγελματικές εξελίξεις. Το πρωινό μπορεί να σου δώσει παρασκηνιακή υποστήριξη ή πληροφορία που σε βοηθά να κινηθείς πιο έξυπνα.
0: Γενικά, παιδιά, ησυχία δεν θα έχουμε σήμερα. Κάτι ανατροπές, λίγο να κάτσουμε να δούμε τα βάνη, δεν μπορούμε ούτε σήμερα.

0: ακροατές.
1: Αγαπημένοι μου πρόεδρος. Αγαπημένοι, ο πρόεδρος
0: μου... 92,9 Kiss 92,9. Αγαπημένοι μου ακροατές, κάπου εδώ έχω να σας ανακοινώσω ότι πρέπει να σας αφήσουμε, διότι...
1: Αυστηρά μέτρα αποχώρησης για το breakfast show. Ήρθε η ώρα.
0: Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Λαέ του Kiss. Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έρχεται με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις, να είναι στον άνω επιτυχίες.
1: Όπως πολύ καλή προβλέπει διάθεση. Το πρωτόκολλο.
0: Ακριβώς. Εσείς τώρα σημειώστε ότι αύριο το πρωί στις 7 η ώρα ανανεώνουμε το ραντεβού μας εδώ στη συχνότητα του Kiss 92,9 με πολύ καλή διάθεση. Ο Θεός να μας φυλάει σήμερα με τον καιρό. Παιδιά, μην μου ανοίγεστε, μην μου απλώνεστε πολύ. Γενικότερα, τείχο τείχο να πηγαίνουμε.
1: Βάρκα.
0: Θα σας πάρει κανένας αέρας. Τείχο τείχο.
1: Πάρτε καμιά βάρκα, ετοιμαστείτε, πάρτε και κανένα ψαροκάλαμο και γιατί όχι... θα έχει τσιπούρες στους δρόμους.
0: Και όχι άσκοπες μετακινήσεις. Παιδιά, προσοχή τώρα πέρα από την πλάκα. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, χουχουλιάρικη. Φτιάχτε μια σούπα βελουτέ. Δίνω εγώ μια ιδέα τώρα. Ψαρό, σούπα, κολοκυθό, σούπα, χορτό.
1: Αχ, λιγκουίνι με γαρίδες.
0: Είναι και μανεστράκι. Μια σουπίτσα έτσι να μαλακώσουν τα μέσα σας. Να μου προσέχετε, να αγαπάτε τον εαυτό σας και τα λέμε αύριο το πρωί στις 7 η ώρα.
1: Πάμε να ακούσουμε το best της σημερινής ημέρας, καλύτερες στιγμές της εκπομπής μας.
0: Φιλιά, καλημέρα!
2: Kiss Breakfast Show, best of.
0: Ποιο τραγούδι θα προτιμούσατε να σας κολλήσει το πρωί που ξυπνάτε? Αυτό? Αυτό.
3: Δεν ξέρω για Baby Shark ή για οπο-πο-πο-πο. Εγώ θέλω να ξυπνάω με Σακύρα.
4: Όπως κάθε γονέας που σέβεται τον εαυτό του. Baby Shark.
3: Πού κι αν είναι δίλημα για μένα, γιατί και τα δύο μου αρέσουν πάρα πολύ. Θα διαλέξω το πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο. Γιατί θα πάω στη δουλειά και πο-πο-πο τι με έχει βρει.
5: Φυσικά και θα προτιμούσα το πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-
0: μπει το Halloween κανονικά στη ζωή μας.
1: Α, για πες.
0: Λοιπόν, αυτό ξεκίνησε από τους Κέλτες, σου λέει, που πίστευαν ότι η συγκεκριμένη νύχτα οι ψυχές των νεκρών επέστρεφαν στον κόσμο των ζωντανών, ζωή.
1: Ναι, αλλά η κολοκύθα που σκαλίζει, ξέρεις από πού προήλθε?
0: Όχι.
1: Από έναν παλιό Ιρλανδικό θρύλο.
0: Όπου?
1: Που σύμφωνα με αυτόν, ένας πανούργος και μέθυσος σιδεράς προσπάθησε να ξεγελάσει το διάβολο, ναι, ώστε να πληρώσει εκείνος το λογαριασμό του. Μετά το θάνατό του, δεν έγινε δεκτός ούτε στην κόλαση, ούτε στον παράδεισο.
0: Ο, τον κακομύρι. Εγώ είμαι αυτός. Η ψυχή μου δεν έχει πάει ούτε στην κόλαση, ούτε στον παράδεισο.
1: Και είναι εδώ στο 92,9
0: κιλ. Για κολοκύθα είμαι.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ιωάννα μου, ποια διάσημη τηλεοπτική σειρά φαντασίας βασίστηκε στη σειρά βιβλίων Το Τραγούδι της Φωτιάς και του Πάγου?
6: Το Game of Thrones.
0: Ποιος οργανισμός με έδρα τη Γενέβη είναι υπεύθυνος για τη διεθνή δημόσια υγεία?
6: Επόμενη.
0: Ποια πόλη είναι η πρωτεύουσα του νομού Κυκλάδων?
6: Ισηρός.
0: Ποια είναι η ακριβής απόσταση ενός επίσημου μαραθώνιου δρόμου σε χιλιόμετρα?
6: 42.
0: Ποιος θεός μεταμορφώθηκε σε λευκό ταύρο για να απαγάγει την πριγκίψα Ευρώπη? Ποιος ηθοποιός υποδίδηκε τον αρχαιολογικό... Αχ!
6: Δεν πρόλαβα,
1: Δεν πρόλαβες, αλλά...
0: Λοιπόν, είσαι συγκλονιστική.
1: Είσαι πάρα πολύ καλή.
0: Και θα σου πω γιατί είσαι συγκλονιστική. Γιατί σε ρώτησα εγώ πριν, ναι, αν έχεις ακούσει απαντήσεις από χθες και μου είπες ότι δεν πρόλαβες να ακούσεις τίποτα.
6: Όχι, δεν άκουσα. Εγώ χάρηκα πολύ που σας μίλησα όμως.
0: Σε χρήζω την αγαπημένη μου παίχτρια μέχρι τώρα. Σας έχουμε το σωστό κρεβάτι, λοιπόν. Υπάρχουν πραγματικά κρεβάτια. Είναι γεγονός, δεν το βγάζουμε από το κεφάλι.
1: Με μηχανισμό μέσα.
0: Φυσικά, τα οποία διαθέτουν ενσωματωμένους αισθητήρες ήχου. Μόλις ανοιχνεύσουν, λοιπόν, ροχαλιτό, ανασηκώνουν αυτόματα το προσκέφαλο του ατόμου που ροχαλίζει κατά 10-12 μοίρες. Τι επιτρέπει σε ένα ζευγάρι να μοιράζεται το ίδιο κρεβάτι, αλλά με δύο ανεξάρτητα στρώματα. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Αυτό έχει ανοιχνευτεί ήχου, λέει. Τα ανοιχνεύει το ροχάλισμα. Αν ανοιχνεύει κάτι
1: άλλο. Να αρχίσει να σηκώνει, να σου φύγει τίποτα στον ύπνο σου και να αρχίσει να σηκώνει το προσκέφαλο.
0: Και να σε σκουντάω και να σου λέω ροχαλίζει.
1: Δεν ροχαλίζω, το άλλο.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τζουτζουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
6: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063.
7: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Σαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Το ρολόι δείχνει 10 λεπτάκια μετά τις 10. Σήμερα είναι Τετάρτη, 14 του Οκτώβρη. Στέλνω συνεφιασμένες καλημέρες σε όλους και όλες εσάς που είστε στον KISS 89. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης και με το KISS at Work θα πάμε παρέα μέχρι τη μία το μεσημέρι με οτιδήποτε συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και τον κόσμο, τις ειδήσεις που είναι πολύ ψηλά στην επικαιρότητα, αλλά πάνω απ' όλα ακούγοντας αγαπημένα 90's του Now. Ο Bob Sinclair με το Steve Edwards, το World Hold On, ξεκίνησε τη σημερινή παρέα, Less Than a Lover λίγο πριν με την Τζίνι και Σέβα Κάμπρος στο Παλώμα. Να δούμε λίγο τον καιρό, όπως είπα και λίγο πριν, θα έχουμε συννεφιά σήμερα όλη την ημέρα με τον υδράργυρο γύρω από ό,τι βλέπω να μην ξεπερνάει τους 20 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι. Για αύριο Πέμπτη τα καλά νέα είναι ότι στρώνει ο καιρός με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει ελάχιστα 22 βαθμούς περίπου γύρω στις 3 το μεσημέρι. Για την Παρασκευή το σκηνικό θα έχει ως εξής: λίγα σύννεφα με τον υδράργυρο στους 21 βαθμούς Κελσίου γύρω στις 3. Δεν βλέπω βροχή για την Παρασκευή. Το Σάββατο όμως θα έχουμε ασθενή βροχόπτωση μετά τις 3 το μεσημέρι με τον υδράργυρο να υποχωρεί στους 18 βαθμούς Κελσίου και θα έχουμε και περιορισμένη ορατότητα από ό,τι βλέπω τις πρωινές ώρες τόσο του Σαββάτου όσο και της Κυριακής, ενώ για την Κυριακή θα έχουμε αρκετά σύννεφα με τον υδράργυρο όμως να ανεβαίνει μη έναν βαθμό και να μην ξεπερνάει στις 3 το μεσημέρι τους 19 βαθμούς Κελσίου. Αυτά τα πρώτα νέα για τον καιρό. Η Λιώνα Λουίς θα μας συνήσει το Bleeding Love και αμέσως μετά ένα ακόμα αγαπημένο σας από τους Three Doors Down, οι οποίοι θα μας θυμίσουν και εκείνοι με τη σειρά τους το Here Without You. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργιάκης, είστε στον KISS και βέβαια στέλνω πολλές όμορφες και γλυκές καλημέρες σε όλους και σε όλες.

0: Dancing Alone με την Kiara Nelson, το PowerPlay της εβδομάδας, ενώ λίγο πριν, όπως είπα και στο ξεκίνημα στην παρέα, ήρθαν οι Three Doors Down με το αγαπημένο Here Without You. Ανάσα για τα νοικοκυριά εν όψη του φετινού χειμώνα φέρνει η αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιαρακάκης, η ενίσχυση αυξάνεται σημαντικά, με το ελάχιστο ποσό να ανεβαίνει από τα 100 στα 130 ευρώ. Ενδεικτικά να σας πούμε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα αυξάνεται από 3,80 σε 4,94 ευρώ. Τα πέλετ αυξάνονται από 360 σε 468 ευρώ. Τα καυσόξυλα και τηλεθέρμανση από 350 σε 455 ευρώ. Το φυσικό αέριο αυξάνεται από 325 σε 422,5. Το πετρέλαιο θέρμανσης, το φωτιστικό πετρέλαιο και το υγραέριο αυξάνονται από 300 σε 390 ευρώ, ενώ το ελάχιστο ποσό ενίσχυσης, όπως είπα, διαμορφώνεται στα 130 από 100 ευρώ. Το τελικό ποσό θα εξαρτηθεί από το είδος της θέρμανσης, την περιοχή αλλά και την οικογενειακή κατάσταση. Ενδεικτικά για την Αττική, η ενίσχυση μπορεί να ξεκινάει περίπου από τα 202 ευρώ για οικογένεια με ένα παιδί που χρησιμοποιεί πετρέλαιο, ενώ στην Φλόρινα μία τετραμελής οικογένεια μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 806. Δικαιούχοι πλέον είναι όσοι πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά αλλά και περιουσιακά κριτήρια, ενώ οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην υπηρεσία My Thermancy της ΑΑΔΕ. Ο χειμώνας πλησιάζει, παιδιά, και όπως όλοι γνωρίζουμε, κάθε ευρώ μετράει. Το ερώτημα είναι πώς όμως θα ανακουφίσει τελικά αυτή η αύξηση τα οικογενειακά ταμεία μπροστά στο όλο και ανερχόμενο κόστος της θέρμανσης.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Horizon, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Horizon ΣΒΙΕ. Next Level.
2: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
3: Και non-stop party.
2: Fusion cuisine and sushi.
3: Fusion cuisine and sushi.
2: Guest DJs.
3: Guest DJs.
2: Artistic dance shows.
3: Artistic dance shows.
2: Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
4: Fun weekend nights.
5: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο Maison Plus

Μουσική, coffee and snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι, coffee and snacks. Εθνική οδός, μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.

Επιστρέψαμε εδώ στον Kiss, 38 μετά τις 10. Σήμερα, παιδιά, είναι Τετάρτη, 14 του Οκτώβρη. Ελπίζω πάντα να περνάτε πολύ πολύ όμορφα και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να στείλω έτσι συννεφιασμένες καλημέρες στους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στην παρέα αλλά και τη συχνότητα του Kiss. Είμαι ο Μάνος Υπογεωργιάκης, μέχρι τη μία θα πάμε παρέα. Ο Alan Walker μας θύμισε το Faded για να προηγηθεί ο Adrian Cina με την Sandra N στο αγαπημένο μας το Angel. Αυξήσεις λοιπόν για να συνεχίσουμε τα της οικονομίας σε περίπου, για περίπου καλύτερα, 670.000 συνταξιούχους από την 1η Ιανουαρίου του 27 θα δουν αύξηση, αφού θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή κατάργηση του συμψηφισμού των ετήσιων αυξήσεων με την προσωπική διαφορά, ώστε οι δικαιούχοι να λαμβάνουν ολόκληρη την αύξηση στην σύνταξή τους. Η αύξηση για το 27 εκτιμάται στο 2,9%, ενώ το μηνιαίο όφελος στα περίπου 40 με 50 ευρώ ανάλογα με το ποσό της σύνταξης. Η αλλαγή αφορά κυρίως παλαιούς συνταξιούχους που διατηρούν θετική προσωπική διαφορά. Οι συντάξεις του Γενάρη αναμένεται να καταβληθούν νωρίτερα, πιθανότατα μεταξύ 21 και 23 Δεκεμβρίου λόγω των εορτών. Με λίγα λόγια, η αύξηση δεν θα μένει πλέον στα χαρτιά, αλλά θα περνάει στον τραπεζικό λογαριασμό. Τώρα όμως το ζητούμενο για τους συνταξιούχους είναι αν αυτά τα επιπλέον ευρώ θα κάνουν τη διαφορά απέναντι στο αυξημένο κόστος της καθημερινότητας, κάτι που προσωπικά το βλέπω πολύ δύσκολο.

The Color of My Dreams, BJ, The Prince of Rap, εδώ στον Kiss, λίγο πριν τις 11. Ανατροπή λοιπόν στην Αμερικανική Πρεσβεία στην χώρα μας, αφού η Kimberly Guilfoyle υπέβαλε την παραίτησή της από τη θέση της πρέσβυρας επί το αίτημα του Donald Trump. Η εξέλιξη έρχεται μετά από τα δημοσίευματα, όπως όλοι γνωρίζετε, από την Wall Street Journal, τα οποία έθεσαν ερωτήματα για καταγγελόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά, καθώς και για αίτημα καταβολής $100,000 από δωρητή του Αμερικανού Προέδρου πριν την επικύρωση του διορισμού της. Την προσωρινή τώρα διεύθυνση της πρεσβείας αναλαμβάνει ο επιτετραμένος Josh Hack, διπλωμάτης καριέρας. Για την επιλογή τώρα του νέου πρέσβη θα χρειαστούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών απέφυγε να σχολιάσει, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής Διοίκησης. Σιγά μην έκανε κι αλλιώς. Far beyond.

0: What you thought you was going to get?
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
5: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
6: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζίδιο, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.

0: Things that I've got.
1: Benson Boone, Beautiful Things, λίγο πριν μας θυμίσω το The Far Inside, η BKG. Όλα αυτά εδώ στον Kiss 6 μετά τις 11, ο κύριος Έστρος έβγαλε λίγο ήλιο, μακάρι να κρατήσει. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρα. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι προετοιμασίες του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, για την δημιουργία νέου πολιτικού φορέα. Οι ιδέες... Οι ίδιες μάλλον πληροφορίες αναφέρουν ότι προχωρούν οι διεργασίες για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων, ενώ έχουν εντοπιστεί και πιθανοί χώροι για τα κεντρικά γραφεία του νέου φορέα στη συμβολή των Οδών Υποκράτους και Σόλωνος στην πρωτεύουσα. Μεταξύ τώρα των προσώπων που φέρονται να εξετάζονται για τη συμμετοχή στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά είναι Κώστας Τζαβάρας, Μάριος Αλμάς, Θανάσης Κορδάς και Ιωάννα Γκελεστάθη. Ωστόσο, μέχρι στιγμής οι σχετικές πληροφορίες δεν αποτελούν επίσημες ανακοινώσεις. Την ίδια ώρα, ο πρώην Πρωθυπουργός συνεχίζει σύμφωνα με τις δημόσιες παρεμβάσεις του την κριτική προς τον Πρωθυπουργό. Μάλιστα, μιλώντας στο συνέδριο του Βήματος, άσκησε έντονη κριτική στην φιλελεύθερη πολιτική διαχείριση, διατυπώνοντας εχμές για ζητήματα θεσμών και ηθικής και βέβαια αναφέρθηκε στην εγκατάλειψη της ελληνικής περιφέρειας. Το ενδεχόμενο τώρα της δημιουργίας του νέου πολιτικού φορέα παραμένει στο επίκεντρο των πολιτικών συζητήσεων, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα σε μεταγενέστερο χρόνο.

Συνεχίζουμε τον ιατή της ημέρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, απαγορευτικό απόπλου τέθηκε σε ισχύ στα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των θελωδών ανέμων που πνέουν αυτή την ώρα στο Αιγαίο, που κατά τόπους φτάνουν ακόμα και τα 9 με 10 μποφόρ. Όπως αναφέρεται σε σχετικά δημοσίευματα, ορισμένα δρομολόγια ναι, μεν εκτελούνται κανονικά, ενώ στον Αργοσαρονικό, έχουν ακυρωθεί τα δρομολόγια των ταχύπλων. Οι ταξιδιώτες καλούνται βέβαια να ενημερώνονται από τις λιμενικές αρχές αλλά και τις ναυτιλιακές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους.

0: αξιολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 2721 023 860.

0: Τα καλά παιδιά τερματίζουν πάντα τελευταία ή έρχονται τελευταία. Με λίγα λόγια, έχει το παράπονο του και μας το είπε στον αέρα ο Robert Grace. Nice guys finish last. Ενώ λίγο πριν ακούσαμε την Anne και την Jane στην Discoland, Anne and Jane in Discoland με το Heart of Gold. Δύο διαφορετικά μοντέλα επαγγελματικής επιτυχίας για να συνεχίσουμε τα νέα της ημέρας έρχονται σε αντιπαράθεση σύμφωνα με βρήματα νέας έρευνας της Deloitte για τους millennials. Το παραδοσιακό μοντέλο βασίζεται στις συνεχείς προαγωγές, την ανάληψη διευθυντικών θέσεων, τις αυξημένες αποδοχές αλλά και την ανέλυξη στην εταιρική ιεραρχία. Αντίθετα τώρα, το νέο μοντέλο δίνει προτεραιότητα στην ισορροπία της προσωπικής και της επαγγελματικής ζωής, τα ευέλικτα ωράρια, την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και τον περιορισμό του εργασιακού άγχους. Ενδεικτικό αυτής της αλλαγής είναι ότι σύμφωνα πάντα με την έρευνα, μόλις το 21% των millennials προτιμάει την ταχεία επαγγελματική ανέλυξη μέσω διαδοχικών προαγωγών. Η διαφορά επομένως βρίσκεται στον ίδιο τον ορισμό της επιτυχίας, δηλαδή εκεί όπου παλαιότερα κυριαρχούσε η άνοδος στην ιεραρχία, σήμερα φαίνεται να κερδίζει έδαφος η αναζήτηση μιας βιώσιμης καριέρας που συνδυάζει τόσο την επαγγελματική εξέλιξη όσο και την προσωπική ευημερία.
1: Are you serious?
2: Yeah, we're serious.
1: Okay, just checking.

Λίγο πριν τις 12 εδώ στον Kiss, αγαπημένα 90's, No Back to Back, Archie Medusa και Pollyanna Melodia. Λίγο πριν Armin Van Buren, Archie και Marlo Rex. Εδώ αγαπώ πάρα πολύ το τραγούδι αυτό, Like a Child. Και τώρα ο Cyril με τους Moonlight και τους Last, There She Goes. Μία νέα τάση στην χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το λεγόμενο Bloom Scrolling, προτείνει μία διαφορετική προσέγγιση απέναντι στην ατελείωτη περιήγηση στο διαδίκτυο και την αρνητική επίδραση που μπορεί να έχει στη διάθεσή μας. Σε αντίθεση με το doom scrolling, δηλαδή τη συνεχή κατανάλωση αρνητικών ειδήσεων και περιεχομένου που εντείνει το άγχος, το bloom scrolling, δεν είναι doom, είναι bloom, εστιάζει στην συνειδητή επιλογή αναρτήσεων που προσφέρουν γνώση, έμπνευση και θετικά ερεθίσματα. Η πρακτική είναι πολύ απλή και περιλαμβάνει το ξεκαθάρισμα των λογαριασμών που ακολουθεί ο χρήστης, ο εκάστοτε χρήστης, τον περιορισμό περιεχομένου που μπορεί να προκαλέσει την όποια ανασφάλεια, ακόμα και εκνευρισμό, αλλά και την επιλογή αναρτήσεων που συμβάλλουν στην προσωπική μας εξέλιξη. Στόχος βέβαια δεν είναι η αποχή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ουσιαστικά μια πιο καλύτερη χρήση και πιο δημιουργική, θα λέγαμε, ώστε ο χρόνος που περνάνε οι άνθρωποι μπροστά στην οθόνη να λειτουργεί προς όφελός τους και προς όφελός μας και όχι σε βάρος της ψυχικής μας υγείας αλλά και της ευεξίας. Αυτό με λίγα λόγια είναι το bloom scrolling, δηλαδή με λίγα λόγια βλέπουμε αναρτήσεις που μας μαθαίνουν πράγματα.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Ακοβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη. Με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-63 690.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
7: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
8: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
9: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
10: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
11: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
12: Τα εκπαιδευτήρια Μπουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου. Ακοβίτικα, Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 21 0 26 078 και 92 122.

17 λεπτά και μετά τις 12 Dawson Keys. Είμαστε στο πρώτο τελευταίο ημίωρο στην παρέα της Τετάρτης 14 τον Οκτώβριο. Καιρός κάπως έστρωσε έξω, δέχουμε αυτή την συννεφιά. Μακάρι να κρατήσει έτσι. Σε κάποιους εξάλλου αρέσει αυτός ο καιρός, σε κάποιους άλλους όχι. Όπως και να το κάνουμε, είναι προσωπικά αυτά, προσωπικές επιλογές. Όπως και να έχει, ακούσαμε αγαπημένα να είναι τη Snow Back to Back. Ότι έστω με την Έλλη Φουρτάδο, Who Wants to Be Alone. Spiller στη συνέχεια με την Sophie Ellis Bextor στο Groove Jet. Λίγο πριν DOD featuring Aya Ann, I'll Be There. Και τώρα ο Jolyon Patch διασκέβασε με τον δικό του μοναδικό τρόπο την μεγάλη επιτυχία των Faithless στο Insomnia. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Καμπανάκι για την υγεία των παιδιών στη χώρα μας. Τυπούν τα στοιχεία διεθνών ερευνών, καθώς η παιδική παχυσαρκία, αφενός και η έλλειψη σωματικής άσκησης αφετέρου, παραμένουν πολύ σημαντικά προβλήματα. Μάλιστα, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η οποία δημοσιεύτηκε δυστυχώς το 25, το 37% των 7χρονων παιδιών που εξετάστηκαν στην χώρα μας είχε υπερβολικό βάρος, ενώ το 18% ήταν παχύσαρκο. Η εικόνα συνδέεται άμεσα με την καθημερινότητα πολλών οικογενειών, αφού τις ώρες που περνούν τα παιδιά μπροστά σε κινητά, τάμπλετ και υπολογιστές, υπάρχουν οι μετακινήσεις με το αυτοκίνητο αντί το περπάτημα, αλλά και ο περιορισμένος χρόνος για παιχνίδι και άθληση είναι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες. Ενδεικτικά, έρευνα σε Έλληνες μαθητές ηλικίας 11 μέχρι 15 ετών έδειξε ότι το 83,9% δεν συμπλήρωνε καθημερινά μία ώρα μέτριας μέχρι έντονης σωματικής δραστηριότητας, ενώ το 90,2% είναι πάρα πολύ μεγάλα τα ποσοστά, χρησιμοποιούσε οθόνες για περισσότερες από 2 ώρες την ημέρα. Τα στοιχεία με τη σειρά τους αναδεικνύουν την ανάγκη για αλλαγές τόσο στις οικογενειακές συνήθειες όσο και στο σχολικό περιβάλλον, με καλύτερη διατροφή, περισσότερη κίνηση και ευκαιρίες για καθημερινό παιχνίδι. Τέλος, με τη σειρά τους οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η πρόληψη πρέπει να ξεκινάει από την παιδική ηλικία, καθώς οι συνήθειες αυτές επηρεάζουν την υγεία και στην ενήλικη ζωή των παιδιών.

0: ξέρει.
1: Η Dua Lipa με το Levitating ολοκλήρωσε και αυτό το πρώτο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας παρέας, κάτι που σημαίνει πως θα βάλουμε μια άνω τελεία, θα πάμε την επόμενη μικρή και σύντομη βολτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Kiss.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστά.
4: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 2721-027-536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και

ζευγάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια με ζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2. Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τζουτζουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός.

Λίγο πριν στην παρέα ήρθε η Dua Lipa με το Illusion και τώρα ο Mr. Probs μας θύμισε το Waves. Είμαστε όμως ήδη λίγα λεπτά πριν το τέλος. Κάτι που σημαίνει πως σε αυτό το σημείο να βάλουμε στην κουβέντα και την παρέα την αθλητική σας ενημέρωση, τις μεταδόσεις της ημέρας για την θέαση αλλά και τις στοιχηματικές σας επιλογές. Έχουμε EuroLiga στις 7 από το Nova Sports Start με την αναμέτρηση της Hapoel Tel Aviv και της Besiktas. Europe Cup στο Sport FM TV την ίδια ώρα με την αναμέτρηση του Προμηθέα με την Trier. Παραμένουμε στο Euro Cup 7.30 Ηρακλής Βούρτσμπουργκ από τον Sport FM TV. Euro Cup στις 8 Άρης Ντερτόνα Nova Sports Prime. Έχουμε EuroLiga στις 8.30 με την αναμέτρηση της Ανατολού Εφές με την Bayer του Μονάχου από το Nova Sport 5. Euro Cup στις 9.30 Μπούργος ή Μπουργός Χαποέλ Ιερουσαλήμ Nova Sports 3 και τέλος 10 παρατέταρτο πάντα για τη EuroLiga Παρί Virtus Bologna από το Nova Sports 4. Στον αντίποδα τώρα οι ποδοσφαιρικές μεταδόσεις της ημέρας έρχονται, οι καλύτερα ξεκινάνε στις 8 παρατέταρτο στα πλαίσια του Champions League, σε μέρα μεγάλη μέρα για τους ποδοσφαιρόφιλους. Magenta Sport 1, Liverpool με την Linzer. 8 παρατέταρτο Feyenoord Como Magenta Sport 3, Magenta Sport 5 συγγνώμη. Στις 10 Σαχτάρ Ντόνετσκ με την ΑΕΚ, καλή επιτυχία στο δικέφαλο. Την αναμέτρηση μπορείτε να τη δείτε τόσο από την συχνότητα του Μέγκα όσο και από το Magenta Sport 2. Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης, μεγάλη αναμέτρηση Magenta Sport 3. Manchester City Paris Saint-Germain Magenta Sport 4. Bondo Glimt Dortmund Magenta Sport 5. Betis Porto Magenta Sport 6. Όλες αυτές οι αναμετρήσεις ξεκινούν στις 10. Aston Villa Fenerbahce Magenta Sport 7. Slovan Bratislava Stuttgart Magenta Sport 8 και τέλος για την Championship στις 10 το βράδυ μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση της Lincoln με την West Ham από το Magenta Sport 9. Κάποτε όμως θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, ολοκληρώθηκε ο χρόνος μου. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που και σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτώβρη, ήσασταν στον Kiss. Είμαι ο Μάνος Υπογεωργάκης, ήμασταν μαζί από τις 10 μέχρι τώρα. Αμέσως μετά Θεοδωρής Σαραντόπουλος, στις 3 ο Γιώργος Λάζαρος και βέβαια στις 6 το απόγευμα ο Αργύρης Μιτσέλης έρχεται συμπαρέα με το DJ Mix. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Εμείς όπως πάντα θα τα ξαναπούμε αύριο Πέμπτη, λίγα λεπτάκια μετά τις 10 το πρωί.

0: κάμε.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721063690.
7: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
8: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
7: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
8: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
9: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα ντελικατέσεν και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα

σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζίδιο Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.

Εδώ είμαστε στον Kiss, 35 λεπτά μετά τη μία. Θοδωρή Στρατόπουλο στο μικρόφωνο. Μην ξεχνάτε, σήμερα είναι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Λίγο θα δούμε τι καιρό θα έχουμε. Έως και το Σαββατοκύριακο, αλλά και το πώς θα ξεκινήσει η επόμενη εβδομάδα. Φτωχή σχετικά η επικαιρότητα. Σήμερα δεν έχουμε κάποια συνταρακτική είδηση. Περισσότερο οι ειδήσεις προέρχονται από την Showbiz. Αλλά θα τα δούμε όλα σιγά σιγά.

0: θερμοκρασία σήμερα θα ανέβει λίγο πάνω από τους 20 βαθμούς Κελσίου. Λίγο αργότερα θα έχουμε και συννεφιά, δεν αναμένεται να βρέξει. Ενώ το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει ακόμα και στους 15 βαθμούς. Αύριο ανεβαίνει λίγο στους 22 με 23 με κύριο χαρακτηριστικό την ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αύριο 15 Οκτωβρίου. Την Παρασκευή 21 με 22 βαθμούς Κελσίου, συννεφιά και ήλιος αναλάζει το κατά τη διάρκεια της ημέρας και θερμοκρασία το βράδυ στις 9 στους 15. Το Σαββατοκύριακο πέφτει και άλλο η θερμοκρασία κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου, 18 με 19 η ανώτερη θερμοκρασία, συννεφιά ασθενής βροχή. Το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει ακόμα και στους 13 το Σαββατοκυριακό. Και φαίνεται ότι από την επόμενη εβδομάδα, 19 Οκτωβρίου, ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία στους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.
1: Kiss FM 89. 90's to now.
0: Αυτά σε ό,τι αφορά τον καιρό. Σιγά σιγά πρέπει να βγάλετε από τις ντουλάπες μακριμάνικα, φόρμες, τέρματα σουρτσάκια, ακοντομάνικα. Νομίζω ότι μπορείτε να τα φοράτε από μέσα. Είναι μόδα εξάλλου. What is love, Hathaway. Εδώ στον Kiss 42 λεπτά μετά τη μία.

Είμαστε πρώτα εδώ στον Kiss. Σε λίγο πάμε Hall and Oates, Out of Touch. Γυρνάμε πολλά χρόνια πίσω, δεκαετία του 80. Αυτό το τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία εδώ στον Kiss. Και αμέσως μετά θα δούμε τι συμβαίνει με το λάδι, γιατί πέφτει η τιμή του.

Λοιπόν, σύμφωνα με την εφημερίδα Ελευθερία, την τοπική εφημερίδα, περίπου 2.000 ελαιοπαραγωγοί και εκπρόσωποι ελαιοτριβίων διαδήλωσαν προχθές στο Μπάρι της Ιταλίας διαμαρτυρόμενοι για την κατακόρυφη πτώση των τιμών του ελαιολάδου και ζητώντας την κήρυξη του ελαιοκομικού τομέα σε κατάσταση κρίσης. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε στην Απουλία, μία από τις σημαντικότερες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ιταλίας, όπου οι τιμές έχουν υποχωρήσει περίπου στα 4 ευρώ το κιλό. Σύμφωνα με το Ιταλικό Πρακτορείο ANSA, οι παραγωγοί επισημαίνουν ότι τον περασμένο Μάιο το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο πουλούνταν περίπου 7 ευρώ το κιλό, ενώ σήμερα η τιμή του έχει περιοριστεί στα 4 ευρώ. Πρόκειται για πτώση περίπου 43% μέσα σε 5 μήνες, την ώρα που οι σημαντικές ποσότητες ελαιολάδου παραμένουν απόλυτες στις αποθήκες.

εξελίξεις σε ό,τι αφορά το ελαιόλαδο ενδιαφέρουν άμεσα και τη Μεσσηνία, καθώς η Ιταλία αποτελεί βασική αγορά για το ελληνικό χύμα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Με την τιμή στη Μεσσηνία στα 3,80 ευρώ το κιλό και την Ιταλική αγορά να βρίσκεται υπό πίεση. Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν οι αποφάσεις που ενδέχεται να ληφθούν για τη διαχείριση των αποθεμάτων και την χρηματοδότηση των ελαιολάδων.

Αυτός είναι ο Harry Styles και το Aperture. Εδώ στον Kiss και με αυτό το τραγούδι πάμε σε ένα διαφημιστικό break και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Θοδωρής Αλατόπουλος, πατώ στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Σε αυτή τη μεσημεριανή ζώνη του Kiss FM 89.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
4: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation, MU Messenian Union, the famous Kalamata olives, and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata, and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store, MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram, MU Kalamata, Facebook, MU Messenia Union Kalamata. Taste the story of the land. MU.
1: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
4: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
5: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210 23 860.

Μέσα θα ακούσουμε τρία στη σειρά. Αυτή είναι η Heart, το What About Love. Αμέσως μετά How Jones, What Is Love. Και αμέσως μετά Hugh Lewis and the News, The Power of Love. Μόνο αγάπη. Τα επόμενα δύο τραγούδια και αυτό βέβαια χωρίς διακοπή. Και αμέσως μετά θα δούμε λίγο την επικαιρότητα, τι συμβαίνει σήμερα.

Είμαστε στον Kiss, 14 λεπτά μετά τις 2. Πάμε στην επικαιρότητα όμως, που δεν είναι και τόσο ευχάριστη. Ένας άνδρας ηλικίας 25 ετών ανασύρθηκε νεκρός από στελέχη του λιμενικού σώματος όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα, στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου Ρόδου κατά τη διάρκεια σφοδρής κακοκαιρίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας που ήταν ξενοδοχό υπάλληλος πήγε να πάρει το αυτοκίνητό του από την περιοχή και παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Συνολικά 4 οχήματα παρασύρθηκαν στη θάλασσα. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται σε όλο το νησί, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα. Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν μετατρέψει δρόμους σε ποτάμια από την Ιαλισσό προς την πόλη της Ρόδου, καθώς και στις περιοχές Αφάντου, Φαλιρακίου και Αρχαγγέλου.

Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές καταιγίδες και θηλώδεις ανέμους να έχουν εκδηλωθεί σε περιοχές της χώρας, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα σε κυκλοφορία, κυρίως σε Σκιάθο, Εύβοια, Αττική και Ρόδο. Ενώ εδώ έχουμε

Σε εξέλιξη βρίσκεται το φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου και σήμερα. Το πρωί το μαθητικό κοινό είδε την παράσταση «Ένας δράκος στην κάλτσα μου» από την ομάδα Καραβόλα και «Αυτό που μας κάνει ανθρώπους» από την ομάδα Μαρμίτα. Το απόγευμα στις 6 επαναλαμβάνεται για το ευρύ κοινό στο εργατικό κέντρο η ευαίσθητη παράσταση Μαρμίτα. Ξέρετε, ένα μεγάλο φεστιβάλ του Κουκλοθεάτρου που διεξάγεται αυτές τις μέρες στην Καλαμάτα. Και νομίζω ότι έχει και αρκετούς φίλους που αγαπούν το Κουκλοθεάτρο. Knocking on Heaven's Doors με τους Guns N' Roses, και με αυτό το υπέροχο τραγούδι πάμε σε διαφημιστικό break. Ροκάρουμε εδώ στον Kiss. Δεν ξεχνάμε αυτό το είδος μουσικής που εγώ προσωπικά το θεωρώ σπουδαίο. Απολαύστε Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ορίζον, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Ορίζον ΣΒΙΕ. Next Level.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

Περάσαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, σε τελευταίο ημίωρο, 29 λεπτά μετά τις 2. Μην ξεχνάτε, σήμερα είναι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Για όλους εσάς που έχετε μια επιχείρηση ή είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, θα έχετε ακούσει ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσου παρόχου γίνεται πλέον υποχρεωτική από την ΑΔΕ. Θα έχετε επίσης ακούσει ότι το ES1 Go της Intersoft One είναι η πιο εύχρηστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς. Γιατί το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και στους πελάτες σας, ενημερώνοντας βέβαια και τον λογιστή σας. Έχει και AI που το κάνει όλο πιο εύκολο. Μπορείτε να προλάβετε τώρα την έκπτωση έως και 30% και επιπλέον δωρεάν για ένα ολόκληρο χρόνο η υπηρεσία παρόχου. Επαναλαμβάνω, έκπτωση 30% και δωρεάν για ένα ολόκληρο χρόνο η υπηρεσία παρόχου με την ενεργοποίηση της συνδρομής σας. Μπείτε στο es1go.gr για να μάθετε περισσότερα.

Λοιπόν, να πάμε και σε κάτι άλλο που έχει ενδιαφέρον, γιατί έχει καλαματιανές ρίζες, θα έλεγα εγώ. Μια ξεχωριστή στιγμή στην εκδήλωση παρουσίασης της Volley League γυναικών ήταν η τιμητική βράβευση της αρχηγού του Πανιωνίου Μπέτσον, Ιωάννας Καρέλια, για την ουσιαστική

ουσιαστική προσφορά της και την πολύτιμη συμβολή της στην υποστήριξη και πρόθεση του ελληνικού βόλεϊ και του αθλητισμού γενικότερα. Ο πρόεδρος του ΣΕΟΠΕ και μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Γιώργος Καραμπέτσος προχώρησε μια ιδιαίτερη τιμητική αναγνώριση προς την Ιωάννα Καρέλια, εξαίροντας την σημαντική συνεισφορά της για την ουσιαστική προσφορά και πολύτιμη συμβολή της στην υποστήριξη και προώθηση του αθλήματος και όχι μόνο μέσα από την δράση της Ιωάννας Καρέλια στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ιωάννα Καρέλια είναι καλαματιανή της γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας με μεγάλη αγάπη για τον αθλητισμό, έχοντας συνδέσει το όνομά της με την ομάδα βόλεϊ του Πανιωνίου ως παίκτρια και ως παράγοντας. Αναμένεται να αναλάβει σύντομα και ως πρόεδρος τον ιστορικό ερασιτεχνικό σύλλογο της Νέας Μύρνης, ενώ μεταξύ άλλων συμμετέχει ως χορηγός στο πρόγραμμα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής «Υιοθετήστε έναν αθλητή στο δρόμο για το Los Angeles».

Να μείνουμε λίγο στο βόλεϊ όμως, όπου τις επόμενες ημέρες, από 17 έως 19 Οκτωβρίου, θα φιλοξενηθεί στην Καλαμάτα το βαλκανικό κύπελο βόλεϊ, όπου συμμετέχει και η Καλαμάτα 80. Το πρόγραμμα έχει ως εξής: το Σάββατο 17 Οκτωβρίου Λουμπετόνι Φερζάι Ινσταμπούλ Γκενσίλικ, Καλαμάτα 80 Metalurg Pernik. Την επόμενη μέρα η Καλαμάτα 80 παίζει με την Λομποτένη Φεριζάη. Και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου η Καλαμάτα 80 θα παίξει με την Ινσταμπούλ Γκενσλικ.

ομάδες από την Τουρκία, τη Βουλγαρία και το Κόσοβο. Για όσους δεν καταλάβατε από τα ονόματα τους, αποτελούν το βαλκανικό κύπελλο NBA Cup 2026 που διεξάγεται, θα διεξαχθεί όπως σας είπα στο κλειστό της παραλίας το τρίμηνο 17-19 Οκτωβρίου και με την συμμετοχή της Καλαμάτα 80.

Λοιπόν, πάμε και σε κάτι που προέκυψε πριν από λίγο και πρέπει να το να ενημερωθείτε. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο δίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε πριν από λίγο η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας απέναντι στις αυξανόμενες πιέσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Με άμεσες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων και αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης περιορίζει την επιβάρυνση των νοικοκυριών και το κόστος των μετακινήσεων, ενισχύοντας περισσότερο εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Από 15 έως 31 Οκτωβρίου ενεργοποιούνται 3 άμεσες κρατικές επιδοτήσεις. Όπως σας είπα, 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, δίζελ, 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων από τις 17 δεκάτου. Η επιδότηση εφαρμόζεται απευθείας στην τιμή πώλησης, χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. Το όφελος φτάνει άμεσα στον καταναλωτή.

Σήμερα έχουμε Champions League, πλούσιο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων. Σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ποδοσφαίρου και μπάσκετ.

τελείωσε. Με τρεις μέρες ξεχωρίζει η μάχη της ΑΕΚ με την Σαχτάρ για το Champions League. Την ίδια ώρα διεξάγονται αρκετές ακόμα σημαντικές αναμετρήσεις της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων Manchester City, Paris Saint-Germain, μεγάλο παιχνίδι αυτό, Ρώμα, Real Madrid, και αυτό μεγάλο παιχνίδι, Montclair, Dortmund, Aston Villa, Fenerbahce. Νωρίτερα στις 8 παρατέταρτο ξεχωρίζουν αναμετρήσεις Feyenoord, Como και LASK Liverpool.

0: πάμε να συνεχίσουμε κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ σε λίγο.
1: Kiss FM 89 90s to now.

λίγο και τι έγινε με τον Τσιτσιπά. Σήμερα πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το αγώνας αυτός για τον γύρο των 16, όπου αντιμετώπισε τον Μετβέντεφ στο Σαγκάι Μάστερς. Έξι-τέσσερα έχασε το πρώτο σετ, 7-6, 7-5 το δεύτερο, το πάλεψε πάντως. Αρχίζει και έχει μια ανωδική πορεία ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Νομίζω ότι έτσι θα συνεχίσει, αυτή είναι η άποψή μου.

0: Και ολοκληρώνοντας, πάμε να δούμε τι έγινε χθες στο Champions League αλλά και στο μπάσκετ, στο EuroLeague. Στο Champions League στο ποδόσφαιρο, Land Sporting Λισαβόνας 0-2, Σαμπάχ Σλάβια Πράγας 2-0, Inter Club Breeze 3-4, αυτό ήταν έκπληξη, Arsenal Lille 3-0, Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United 2-0, Λιψία Αϊτχόβεν 1-0, Βιγιαρεάλ Νάπολη 3-1, Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United 2-0, όπως είπα πριν, Viking Bayern Μονάχου 3-3, άλλη μια έκπληξη. Στο το πρώτο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός ήταν ο δοσορωτήρας, επικράτησε εύκολα χθες τη Παρτιζάν εκτός έδρας με φοβερή άμυνα. Οπότε έχει 5 στις 5 νίκες στην EuroLeague, ενώ ο Ολυμπιακός έφτασε να χάνει σε κάποιο σημείο το αγώνα στην Βαλένθια, από τη Βαλένθια με 28 πόντους και επέστρεψε μια μεγάλη ανατροπή και πήρε το παιχνίδι στην παράταση. Την Παρασκευή Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Χάβολ Τελαβίβ. Είχαν διπλά παιχνίδια αυτή την εβδομάδα οι ομάδες μας. Να περάσει ένα ευχάριστο απόγευμα. Στο μικρόφωνο του Κίση ήταν ο Θοδωρής Αραντόπουλος για τις 2 ώρες που προηγήθηκαν. Εμείς θα ξαναβούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, λίγα λεπτά μετά τη μία. Σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος ζωντανά εδώ στον Κίση στις 6 το απόγευμα, ο Αργύρης Μητσέλης. Κάθε πρωί στις 10 ο Αργύρης ο Μανώλης ή Εμμανουήλ Σιφογεωργάκης ή Μάνος Σιφογεωργάκης. Το Μάνος του αρέσει από ό,τι ξέρω. 10 με 1 το μεσημέρι και κάθε πρωί στις 7 breakfast show. Ζωντανή σύνδεση με το στούντιο του Kiss στην Αθήνα στο Μαρούσι. Καλό σας απόγευμα, ευχαριστώ ειλικρινά που με ακούσατε και σήμερα για την...
1: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Guest DJs. Artistic dance shows. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
2: Fun weekend nights.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
4: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
5: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλό καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
6: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Νυχτός Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
2: Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν!
2: Τι!
1: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
1: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Και τώρα το contouring.
5: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Angelica Dusk Live, 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80s. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
8: Την ξεπαγώσαμε. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
9: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
8: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
10: σε Christmas mood. All I want for
8: Christmas is Kiss. Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
11: Βρέχει στο Μαρούσια αυτή τη στιγμή. Εσείς και σήμερα θα διεκδικήσετε εδώ στο 92,9 εκεί στο γεύμα εργασίας από την Pizza Fan σε περίπου 20 λεπτά. Σε λίγο θα μάθουμε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό και θα ενημερωθούμε για την κίνηση. Τώρα θα ακούσουμε Nickelback, θα ακούσουμε Hugel, Backstreet Boys και πολλούς άλλους. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζα.

0: 14 Οκτωβρίου με βροχή και εμείς ακούμε πάντα 92,9 κις. Ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό θα αποκαλύψουμε τώρα.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Η απάντηση είναι ευρώς. Σημειώστε τη για να κερδίσετε εύκολα εάν παίξετε. Κίνηση έχει τώρα ο Κηφισός, κίνηση έχει και το κέντρο και η Κηφισίας και η Μεσογείων όπως και η Κατεχάκη. Θα ακούσουμε τώρα την Ava Max, σε λίγο έρχεται και η Bebe Rexha μαζί με τους Faithless στον 92,9 της.

0: Here Without You στον 92,9 Kiss, που είναι η παρέα μας και σήμερα Τετάρτη. Και αυτή την ώρα κάθε μέρα παίζετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με μια high protein pizza, μια protein salad και ένα tropical bites. Ανοίξτε λοιπόν το Viber και στείλτε μας μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Θα τα πω ξανά στο Viber, μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 6942-929-929. Ο τέταρτος ή η τέταρτη που θα στείλει μήνυμα θα κερδίσει και ο διαγωνισμός είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Σε λίγο θα ακούσουμε το Papa Ute, θα ακούσουμε και το Waiting for Tonight. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν.
4: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
5: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καραμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια, Μεζεδοπολείο, στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook, Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27-210-32-32-2.
6: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
1: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
0: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
1: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
2: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.

Κανζά κουντούρο με βροχή, γιατί όχι βέβαια. Τετάρτη παρέα με τον 92,9 Kiss και το σπίτι της Αντζελίνα Τζολί στο Λος Άντζελες. Διαβάζω για 25 εκατομμύρια αγόρασε η Μαντόνα. Το ίδιο σπίτι ήταν και σπίτι της Κρίστεν Στιούαρτ. Παλιότερα η βασίλισσα της Pop πάντως πρωταγωνιστεί σε διαφήμιση καλλιτικών και δείχνει να είναι στα καλύτερα της. Την ακούμε τώρα με το υπέροχο Frozen, σε λίγο έρχεται και η Alicia Keys στον 92,9 Kiss.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Sainz, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
4: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Αγωβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
3: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: πίτσες, high protein cottage chicken και cottage γαλοπούλα αυγό με λιωμένο γκούντα και φρέσκα λαχανικά, αλλά και τις πλούσιες high protein σαλάτες, cottage pasta salad και tropical salad, και να βρεις νέες ευλογές που δεν είχες δοκιμάσει μέχρι τώρα. Όλα θα τα βρεις στο μενού της Pizza Fan. Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε Britney Spears και Haraway. Μείνετε μαζί μας στο 92,9.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
2: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια, νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
6: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
5: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
6: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
5: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
6: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
5: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: Προπόληση εισιτηρίων, ticket services.
7: Ξεπάγωσε!
8: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta.
9: This is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
8: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
10: σε Christmas mood. All I want for
8: Christmas is Kiss. Δύο από εσάς μαζί με έναν παραγωγό του Kiss θα βρεθείτε στη Μάλτα στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
0: Καθαρός θα είναι αύριο ο ουρανός με το θερμόμετρο να φτάνει τους 20 βαθμούς. Ίσως βρέξει όμως πάλι την Παρασκευή το απόγευμα. Τα σύννεφα θα μας κάνουν παρέα και το Σαββατοκύριακο. Το ρολόι μας τώρα εδώ στο 92,9 Kiss δείχνει 4:02. Σε λίγο θα αποκαλύψουμε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Τώρα θα ακούσουμε Britney, θα ακούσουμε Hadaway και James Hype στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος.

0: Παρέα με τον James Hype, Τετάρτη 14 του μήνα στον 92,9. Και ακόμα μία απάντηση θα μάθετε τώρα για τις ερωτήσεις που θα κάνουν αύριο στο Breakfast Show. Και αν τις απαντήσετε σωστά, θα κερδίσετε 1000 ευρώ το λεπτό αν παίξετε.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Η απάντηση λοιπόν είναι 38. Και τα ρομπότ ήρθαν, διαβάζω, είναι ήδη εδώ. Ανθρωποειδή ρομποτάκια δουλεύουν πλέον σε σούπερ μάρκετ στην Κοπενχάγη. Βάζουν προϊόντα στα ράφια το βράδυ. Όμως που δεν υπάρχουν πελάτες, τα εκπαίδευσαν λέει για λίγους μήνες και έπιασαν δουλειά. Οπότε να το έχουμε στο μυαλό μας και αυτό που μας έρθει ξαφνικό. Τώρα ακούμε τους Coldplay, σε λίγο έρχεται και ο Benson Boone στο 92,9.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: καμέ.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
1: Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Τα εκπαιδευτήρια Βουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27-210-26078 και 92-122.
1: Ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτερ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι

0: και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει

0: νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: 92,9 Kiss.
3: Πόσο κάνει 115-60?
4: 95.
3: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
4: Άζωτο.
5: Χαίρομαι πολύ.
3: Εσύ εχθές άκουγες Kiss όλη μέρα και είχες απαντήσεις.
4: Όλες.
3: Γιατί χρυσέ μου το άζωτο δεν το είπες μες στο χρόνο?
4: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
2: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: 18 πριν από τις 5 στον 92,9 Kiss και ήρθε η ώρα να μάθουμε ποιο τραγούδι δεν γράφτηκε για να γίνει επιτυχία, αλλά έγινε και μάλιστα μεγάλη.
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Είναι το The Reason από τους Χούμπασταγκ που δεν γράφτηκε για κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο. Ο κιθαρίστας της μπάντας έγραψε το riff στο σπίτι της μητέρας του. Το 2023 το βίντεο του τραγουδιού ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube, ενώ ακούγεται πολύ στα social μέχρι και σήμερα το ακούμε στον 92,9 Kiss.
1: Για περισσότερα νέα ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
5: Τζιτζίκι, Coffee and Snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι, Coffee and Snacks. Εθνική Οδός, μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
6: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
7: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
8: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τζουτζουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run. Peacock Coffee and Brunch Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
4: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τζιτζίκι, coffee and snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι, coffee and snacks. Εθνική οδός, μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια Μεζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
5: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση. Το θυμίζω, το τονίζω, djmix.gr, το website και φυσικά το app διαθέσιμο για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα καλωσορίζουμε στην παρέα μας το main sponsor Pizza Fun και τις επιχειρήσεις LA Dog, Spicy και Σαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μήματά σας με κάθε τρόπο για κάθε λόγο. Διάβλος επικοινωνία στο website.

παχκέ με remixer του Daniel Nunez και Johnny Bravo, για να μας το φέρουν κοντά μας σε Afro House ρυθμούς, στην εποχή αυτή που ζούμε, που τα πράγματα έχουν αλλάξει έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ, έτσι και στη μουσική. Μ' αρέσει το συγκεκριμένο remix, θα το κρύψω και θα τα ακούσουμε τώρα από εδώ.

Στα 16-16,5 λεπτά μετά τις 6, πάντα στο πρώτο ημίωρο, DJ Mix Live and Director Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Και σήμερα Τετάρτη, όπως σας είπαμε, όπως σας είπα και πριν, 14 Οκτωβρίου. Right Now, MDiva, Mercy, Hoax και Dylan Linde, τα ονόματα που κρύβονται πίσω από αυτό. Να ετοιμάζεστε σε λίγο για Σαλάμ από Μεστίζα και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, φαντάζομαι μου αρέσει και εσάς. Ναι, το έχουμε τρέξει στο πρόσφατο παρελθόν και άμεσα, περισμένες εβδομάδες εμείς το έτρεξα. Οπότε το καταλάβετε για ποιο μιλάω. Anyways, έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα και σήμερα. Εκτός από πολλή μουσική και ως επιτοπλή στον Afro House ρυθμούς, θα σας μιλήσω για SpaceX. Γιατί φωτίστηκε ο ουρανός στις ΗΠΑ πριν ξημερώσει. Και θα αναφερθώ στο βίντεο που έγινε viral για αυτή την όλη φάση. Επίσης, ζητείτε επαγγελματίας που θα μυρίζει νησιά. Κι όμως, αμοιβή 2.000 ευρώ και δωρεάν διαμονή για 7 μέρες δουλειάς. Πώς φαίνεται, καλό, ε! Και τέλος, χρησιμοποίησε τα ούρα της ιδιοκτήτριας για να προσελκύσει τη χαμένη γάτα της. Το παράδοξο κόλπο που τη βοήθησε. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι στο τέλος, μέχρι τις 8 σήμερα Τετάρτη. Και πριν στείλω χαιρετισμούς σε όλους εσάς που μου έχετε γράψει ήδη μηνύματα, πάμε να ρίξουμε μια ματιά κατάσταση και θερμοκρασία πόλης που μεταδίδουμε στα Ριτζιανά και σήμερα Τετάρτη. Στη Μυτιλήνη τώρα είναι νεφελώδης, θερμοκρασία 17 βαθμούς Κελσίου. Στην Καλονή είναι νεφελώδης και 15 παρακαλώ. Στην Καλαμάτα έθριος και 21. Στο Ηράκλειο της Κρήτης ασθενής βροχή και 19. Σε Αλεξανδρούπολη ασθενής βροχή και 15. Στην Ορεστιάδα ασθενής βροχή και 13. Στο Δημότυχο ασθενής βροχή και 12. Και τέλος, Αργοστόλη στην Κεφαλονιά, έθριος.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Το Luxury Time by Stavros Castrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Castrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Ξανανοιχνόμαστε για το δεύτερο ημίωρο στα 5-5,5 λεπτά μετά τις 6.30. DJ Mix Live and Director Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Επιστροφή σε αυτό το ημίωρο με Alma Mia και αυτό νέα παραγωγή. Χθες ήταν βραδιά Champions League Part 1. Σήμερα είναι βραδιά Champions League Part 2 με ελληνικό ενδιαφέρον, αφού η ΑΕΚ έχει παιχνίδι απόψε στις 10. Σε απευθείας μετάδοση από το Mega αλλά και από την Magenta TV της Telecom. Στην ΑΕΚ να πούμε, στο ουδέτερο γήπεδο παίζει στο Stamford Bridge, κάποτε έμενε εκεί, το λέει το συγκεκριμένα, 2011-12, τρεις στάσεις από το Leighton που έμενε. Anyway, πάμε να δούμε αναλυτικά τα παιχνίδια σήμερα. Στις νωρίς, στις 8 παρατέρα το υπάρχει το Feyenoord Como, την ίδια ώρα Last Cleans Liverpool και στις 10 Roma Real Madrid, Aston Villa Fenerbahce, Betis Porto, Bodo Klimt Dortmund, Manchester City, Paris Saint-Germain, Shakhtar Donetsk.

Σήμερα είπαμε για τη Σάκαρη χθες που πέρασε την Κόσιουκ. Δεν έχει παιχνίδι σήμερα φυσικά. Αύριο έχει. Και μιλάμε για αύριο πολύ νωρίς το πρωί, ώρα Ελλάδος, 6 το πρωί. Με μια Σλοβάκα. Μια κοπέλα από τη Σλοβενία, θυμάμαι το όνομά της. Νομίζω. Η Σέρβα είναι. Σέρβα, συγγνώμη. Καλή επιτυχία και στη Μαρία Σάκαρη για αύριο. Αυτό που ήρθε για να μείνει λέγεται Astronaut.

Να σου ένα ξεχωριστό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με χαλάρωση, όμορφες στιγμές και μοναδικές εμπειρίες σε ένα υπέροχο ξενοδοχειακό περιβάλλον. Να πω ότι το δώρο περιλαμβάνει τρίμερη απόδραση για δύο άτομα, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, συνολικής αξίας 240 ευρώ, το τονίζω.

συγκεκριμένης δημοσίευσης στο προσωπικό σου προφίλ για να μοιραστείς το διαγωνισμό με τους φίλους σου. Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνεται μέσα από την επίσημη σελίδα του djmix.gr σε Facebook και Instagram, μέσω story κάθε Κυριακή. Και κάποιος, κάποια από εσάς κάθε εβδομάδα θα κερδίζει αυτό το μοναδικό δώρο. Καλή επιτυχία σε όλους.

Πολύ αγαπημένο τραγούδι, μου θυμίζει πράγματα από το παρελθόν και είναι από το παρελθόν. Έρχεται σε Afro House ρυθμούς. Από Clement Bonelli. This is Club Bizarre.

Είναι απίστευτο πραγματικά τραγούδι. Sorry που επεμβαίνω, αλλά δεν υπάρχει, μιλάμε. Ήρθε εδώ να σα μιλήσω για SpaceX, γιατί φωτίστηκε ο ουρανός στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πριν ξημερώσει. Και θα σα πω για το βίντεο που έγινε viral, αφού πρώτα να πω μια καλησπέρα και στην Άννα που ακούει από Αλεξανδρούπολη. Και μου γράφει βροχή, καφεδάκι και DJ Mix. Μια χαρά, Άννα. Μία από τα ίδια κι εγώ. Δεν λείπει κάτι από αυτά που είπες. Και βροχή έχουμε, και καφεδάκι έχουμε, και DJ Mix έχουμε. Λοιπόν, αυτό το εντυπωσιακό φωτεινό σύννεφο εμφανίστηκε στον ουρανό πάνω από περιοχές των ΗΠΑ το πρωί της Τρίτης, με βίντεο να κυκλοφορούν στα social media. Πίσω από αυτό το θέμα βρισκόταν μια εκτόξευση της SpaceX. Αυτό το εντυπωσιακό θέμα αντίκρισαν όσοι κοιτούσαν τον ουρανό πριν από την ανατολή του ηλίου την 3η 13 Οκτωβρίου, χθες δηλαδή, όταν μια φωτεινή απλωμένη νέφωση εμφανίστηκε πάνω από τις περιοχές των νοτιοανατολικών ΗΠΑ και της Μεσοατλαντικής ακτής, αν θέλετε, προκαλώντας την έκπληξη όσων την παρατήρησαν. Βίντεο από το φαινόμενο κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να αναρωτιούνται τι ήταν αυτό που φώτισε τον ουρανό. Η εξήγηση βρισκόταν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, στο ακροτήριο Canaveral της Φλόριντα, από όπου είχε απογειωθεί ένας πύραυλος Falcon 9 της SpaceX. Είδατε, πάντα κάτι γίνεται και υπάρχει λογική εξήγηση. Η εκτόξευση με την ευκαιρία πραγματοποιήθηκε στις 6:33 το πρωί, τοπική ώρα ανατολικής ακτής, στο πλαίσιο της αποστολής CRS-35 της 35ης εμπορικής αποστολής ανεφοδιασμού του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού για λογαριασμό της NASA. Ο Falcon 9 μετέφερε το μη επανδρομένο διαστημικό σκάφος Cargo Dragon, το οποίο είχε φορτωθεί με περισσότερα από 6.300 λίβρες εφοδίων και εξοπλισμού, δηλαδή περίπου 2.860 κιλά. Ανάμεσά τους βρίσκονταν επιστημονικά πειράματα,

0: galactic rhythms from the past and make them in today's timing.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
2: Fun Weekend Nights.
3: Τζιτζίκι, coffee and snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι, coffee and snacks. Εθνική οδός, μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
4: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
5: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
6: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 098.
7: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
8: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
7: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
8: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
9: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα. 8-8,5 λεπτά, μα έτσι 7 DJ Mix Live and Direct. Ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας, 14 του Οκτώβρη του 2026. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα, όπως κάθε μέρα άλλωστε, Δευτέρας Παρασκευή 6 με 8. Για τη Μυτιλήνη Σλάμ 101,5, για την Καλαμάτα, για την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση μέσα από το website djmix.gr αλλά και το app διαθέσιμο για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor Pizza Fan και η επιχειρήση Alley Dog Spicy και ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο μέχρι το τέλος, μέχρι τις 8, τα προσωπικά μου social media και γενικά διάβολο επικοινωνίες μεταξύ μας, το website και το app, αλλά και υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail για όσους δεν δουλεύουν τόσο στα social και θέλουν το κάτι το διαφορετικό και βολεύονται με Viber, WhatsApp, Gmail. Ό,τι θέλετε. Να πω μια καλησπέρα στον Κωνσταντίνο από το Ηράκλειο της Κρήτης. Να πω μια καλησπέρα στην Άντζελα που ακούει από την Αλεξανδρούπολη. Δεν είναι μόνο η Άννα που μας ακούει από εκεί. Να πω μια καλησπέρα στο φίλο Τάσο που ακούει από την Καλαμάτα. Και να μην ξεχάσω και τον Δημήτρη που μας ακούει από την Καλονή Λέσβου. Και λίγο μετά το Energy. Κάποιος μου το ζήτησε πριν. Δεν σημειώνω, ρε παιδιά, αυτά που μου ζητάτε, αλλά δεν σημειώνω ονόματα. Σημειώνω συνήθως το τραγούδι και ψάχνω να το βρω.

πάρα πολύ. Προπέρσινο είναι. Το remix το έχει φτιάξει ο Lucas Rainer σε μια τεράστια επιτυχία της Sabrina Carpenter με τίτλο Espresso.

Το πρόσφατο παρελθόν, στα 15-15,5 λεπτά, μετά τις 7 στο τρίτο ημίωρο. Μαντάφρο και Φιούρι, μ' αρέσει. Μ' αρέσει και εσάς, είμαι σίγουρος. Στη Μυτιλήνη το λένε όλοι Spice. Για τέλεια κρέπα, καφέ, αφράτες βάφλες και χορταστικά μπέργκες. Η στάση είναι μία. Λαδάτικα 46 και η γεύση ανεβαίνει στα καλύτερά της. Ενώ ζητείτε επαγγελματίας που θα μυρίζει νησιά. Ναι, καλά ακούσατε. Αμοιβή μάλιστα 2.000 ευρώ και δωρεάν διαμονή για 7 ημέρες δουλειάς. Τι άλλο θέλετε? 7 μέρες δουλειάς, 2.000 ευρώ και δωρεάν διαμονή. Η Φιλανδία λοιπόν προσφέρει δωρεάν διαμονή και ικανοποιητική αμοιβή για μια εβδομάδα εργασία σε όποιον, προσέξτε, αναλάβει ένα εξαιρετικά ιδιαίτερο project. Αν σκέφτεστε μια αλλαγή στη ζωή σας ή αναζητάτε έναν προορισμό με εντελώς διαφορετικό αέρα, βάλτε στον αέρα και εισαγωγικά. Η Φιλανδία προσφέρει αυτή τη μοναδική εμπειρία που σας έλεγα πριν, που είναι όντως μοναδική. Ο Οργανισμός Τουρισμού του Αρχιπελάγου Τουρκού αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο που θα ταξιδέψει στα παραδεισένια νησιά της χώρας, προσφέροντας δωρεάν διαμονή και αμοιβή 2.000 ευρώ για μόλις 7 μέρες εργασίας μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου. Ο Σουνούπου δηλαδή. Η μόνη βασική προϋπόθεση είναι να μπορείτε να μεταφέρετε με χειρουργική ακρίβεια τις μυρωδιές και τα αρώματα του περιβάλλοντος των νησιών. Η δουλειά προφανώς δεν περιορίζεται σε μια απλή περιγραφή, αλλά απαιτεί την καταγραφή και αξιολόγηση των αρωμάτων της θάλασσας, των πευκοδάσεων, του φρέσκου ψωμιού αλλά και του καπνού από τα τζάκια. Παράλληλα, ο εκλεκτός θα είναι και υπεύθυνος για τη δημιουργία φωτογραφικού και βιντεοσκοπημένου υλικού για τα social media, με στόχο την προβολή των νησιών Τουρκού ως τον προορισμό με τα πιο εκλεκτά αρώματα στον κόσμο. Έχω και σχετικές φωτογραφίες και βίντεο μπροστά μου. Πρέπει να το ψάξετε, δεν ξέρω, σας ενδιαφέρει. You know. Οι υποψήφοι πρέπει να είναι άνω των 18 ετών, να μιλούν άπτεστα αγγλικά και ιδανικά φινλανδικά. Εδώ το χαλάμε. Να νιώθουν άνετα μπροστά στην κάμερα και να διαθέτουν δικό τους εξοπλισμό βιντεοσκόπησης. Τα έξοδα μετακίνησης επιβαρύνουν τον ταξιδιώτη. Για να δηλώσει κανείς συμμετοχή, πρέπει να δημοσιεύσει ένα σύντομο βίντεο στο Instagram ή στο TikTok, όπου θα μυρίζει ένα αντικείμενο και θα περιγράφει το άρωμά του, επισημένοντας τον λογαριασμό παπάκι σαρίστο / Finland και χρησιμοποιώντας το hashtag σαρίστο not a job. Τέλος πάντων, εγώ τα είπα όλα. Ψάξτε το. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 25 Οκτωβρίου. Λίγος χρόνος έμεινε, εδώ που τα λέμε. Ενώ ο νικητής που θα ταξιδέψει στο αρχιπέλαγο των 40.000 νησιών θα ανακοινωθεί στις 17 Νοεμβρίου. Αυτά. Ενδιαφέρεστε, δεν μου λέτε.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια με ζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Center Soft One.
4: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
1: Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210 69 444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Εδώ είμαστε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος. 3,5-4 περίπου λεπτά μετά τις 7.30. Τελευταίο ημίωρος, τελική ευθεία. DJ Mix Live and Direct. Ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας, 14 Οκτωβρίου του 2026. Επιστροφή στη μουσική με How We Works από Louis Vega. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό, δυνατό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Φαντάζομαι αρέσει και εσάς. Θα ακουστεί

μην ξεχάσω το παιδιά. Δεν το έκανα την περασμένη φορά, ξεχάστηκα. Το κάνω τώρα στον Άλεξ και στον Στέφανο που είναι εκεί στο συγκεκριμένο χώρο για gaming. Πολύ gaming από ό,τι μου γράφουν και μου λένε πάντα. Και φυσικά πολύ μουσική, πάρα πολύ δυνατά μουσική. DJ Mix στα ηχεία εκεί του χώρου μέχρι το τέλος, μέχρι και τις 8. Να ετοιμάζεστε για Hugel, Grosso Modo και Andalusia.

Αυτό είναι το Land of Drums. Τα 17-17,5 λεπτά πριν τις 8 πριν το τέλος. Και για ακούστε αυτό, σε ενδιαφέρει. Όταν η νούμερο 1 εταιρεία pizza delivery στην Ελλάδα συναντά το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις στην Ευρώπη, το αποτέλεσμα απλά δεν υπάρχει. Pizza Fan με 108 καταστήματα σε κάθε

να φύγει και περιγράφει πόσο οδυνηρό ήταν να χάσει το ζώο σχεδόν αμέσως μετά την άφηξή του. Η ίδια πιστεύει ότι η γάτα κατάφερε να διαφύγει από ένα μικρό άνοιγμα στο παράθυρο της κουζίνας και έτσι ακολούθησαν 3 ημέρες εντατικής αναζήτησης με τη συμμετοχή φίλων, συγγενών και γειτόνων, ενώ η Έρικα απίθυνε έκκληση μάλιστα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, άφησε έξω από το σπίτι την άμμο που είχε χρησιμοποιήσει ήδη, ρούχα της και το κλουβί μεταφοράς της, ελπίζοντας ότι οι οικίες μυρωδιές θα την έκαναν να επιστρέψει. Τίποτα από αυτά δεν έφερε αποτέλεσμα και η αγωνία της ήταν τόσο έντονη που δυσκολευόταν ακόμα και να φάει να κοιμηθεί. Φοβόταν ότι είχε συμβεί κάτι κακό, ότι τέλος πάντων κάποιος είχε πάρει τη γάτα. Η λύση ήρθε από μια γυναίκα που ζει περίπου, προσέξτε παιδιά, 60 μίλια μακριά και είδε την έκκλησή της στο διαδίκτυο, προτείνοντάς την να δοκιμάσει να χρησιμοποιήσει ανθρώπινα ούρα στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη μέθοδος είχε λειτουργήσει στο παρελθόν για τη δική της γάτα. Έτσι η Έρικα επικοινώνησε με την προηγούμενη ιδιοκτήτρια της Ήβη, η οποία δέχτηκε να την βοηθήσει και να της προμηθεύσει ούρα βάζοντάς τα σε ένα μπουκάλι ψεκασμού, το οποίο η Έρικα χρησιμοποίησε για να ψεκάσει ένα κοντινό δέντρο. Τοποθέτησε επίσης μια κάμερα με θέα στο σημείο, ώστε να μπορεί να διαπιστώσει αν η γάτα θα εμφανιζόταν. Ήμουν έτοιμη να δοκιμάσω τα πάντα, εκείνη τη στιγμή εξήγησε. Όπως είπε, θεώρησε ότι η Ήβη θα ήταν πιθανότερο να αναγνωρίσει τη μυρωδιά της προηγούμενης ιδιοκτήτριάς της, καθώς η ίδια είχε περάσει μαζί της μόλις λίγες ώρες. Η καθοριστική στιγμή ήρθε όταν η Έρικα ετοιμαζόταν να πάει για ύπνο, αλλά αποφάσισε να κοιτάξει άλλη μια φορά έξω από το παράθυρο. Τότε παρατήρησε μια σκιά κάτω από ένα βαν κοντά στο δέντρο και όταν η σκιά κουνήθηκε διέκρινε μια μεγάλη γκρίζα και φουντωτή γάτα. Φώναξα ήδη, εκείνη σήκωσε το κεφάλι και κατάλαβα αμέσως ότι ήταν αυτή. Ήμουν σε άθλια κατάσταση από τη συγκίνηση. Συνέχισε να επαναλαμβάνω το όνομά της ξανά και ξανά, περιέγραψε. Η Έρικα βγήκε αμέσως έξω κρατώντας λιχουδιές και κατάφερε να ξανασμίξει με το κατοικιδιό της. Τέλος να πω, η ιστορία της Ήβη, ωστόσο, συνοδεύεται από μια σημαντική διευκρίνηση. Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα ανθρώπινα ούρα μπορούν να βοηθήσουν μια χαμένη γάτα να επιστρέψει στο σπίτι. Οι γάτες χρησιμοποιούν τα ούρα τους για να σηματοδοτούν την περιοχή τους μέσω της οσμής, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η συγκεκριμένη πρακτική αποτελεί πάντα αξιοπρεπή.

Anyway, DJ Mix Αργύρης Μητσέλης, τέλος για σήμερα. Και αύριο μέρα είναι, πρώτο Θεός, εδώ θα είμαστε να είμαστε όλοι καλά. 5η 15 Οκτωβρίου, ακριβώς στις 6 το απόγευμα. Και σήμερα το DJ Mix, όπως κάθε μέρα Δευτέρας, Παρασκευή 6 με 8 σε δίκτυο στην Ελλάδα, για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας.

0: είπαμε.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ορίζων, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Ορίζων ΣΒΙΕ. Next Level.
4: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα, δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα, ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop, προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
5: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Ακοβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
6: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
7: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
8: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. If the world was ending, I'd wanna be next. Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σβηνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου. Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο PharmaSteps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο PharmaSteps. Αριστομένου 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το PharmaSteps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper. Walk. Don't run. Camper. Αποκλειστικά στο PharmaSteps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper. Walk. Don't run. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210 23 860.

0: Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική Οδός, μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation and you Messenian Union. The famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO. Honey from local farmers. Biological organic cosmetics. Traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union store and you. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram, MU Kalamata, Facebook, MU Messenia Union Kalamata. Taste, the story of the land, MU.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.

Coffee and Brunch Spot Center Town Κέντρο Πόλης Νέδοντος 66 Παραπλεύρος Αριστομένους Peacock Pick and Go Homemade Pites Γαλλικές Μπακέτες and More High Quality Coffee Drinks Peacock Coffee and Brunch Pick and Go Delivery 27 20 120 123 Menu Details E-Food Box Wolf Peacock Pick and Go Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Τα εκπαιδευτήρια Μπουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 21 0 26 078 και 92 122.

0: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun Weekend Nights.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
3: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210-23860. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Τελικά, ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια Μεζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική Οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται. And now, the power play.

0: Ποτήλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
1: Και non-stop party.
0: Fusion cuisine and sushi.
1: Fusion cuisine and sushi.
0: Guest DJs.
1: Guest DJs.
0: Artistic dance shows.
1: Artistic dance shows.
0: Ποτήλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
2: Fun weekend nights.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
4: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
0: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210-23860. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Azalea Spa. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Azalea Spa. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Azalea Spa. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Azalea Spa Γλυφάδα. Μύκονο. Azalea Spa. The Touch of Beauty.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
5: Τζιτζίκι, coffee and snacks, στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές στο πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι, coffee and snacks. Εθνική οδός, μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970-57-7450. Γιατί χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
6: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
7: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα.

0: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένος 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 2721-027-536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική Οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
2: Botilla Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
3: Και non-stop party.
2: Fusion cuisine and sushi.
3: Fusion cuisine and sushi.
2: Guest DJs.
3: Guest DJs.
2: Artistic dance shows.
3: Artistic dance shows.
2: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
4: Fun weekend nights. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
2: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The touch of beauty.
5: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
4: Προτάσεις
2: Kiss FM 89.
4: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτίμια Ουλή. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it.
1: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
6: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας.

You're not worth, you're not.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: Ποτήλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Ποτήλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun Weekend Nights.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Προτάσεις
4: Kiss FM 89
3: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή, Κοντογιώργος. The coffee bar of the town, since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτίμια Ουλή, Μπούρτζη, Ναύπλιον. Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 2721 023 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή, 6 με 8, στον Kiss FM 89.

Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.